Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί είχε ένα τύχημα. Νομίζει ότι απέφυγε τα χειρότερα. Πρόσεξε ποιος έχεις δίπλα σου.
2: Ρίχνεις τα βέλη σου ότι είναι λίγο μαύρη γάτα η καινούργια του σύντροφος.
1: Δεν είπα εγώ για τη σύντροφο, εσύ το είπες. Πρόσεξε ποιος έχεις δίπλα σου.
2: Στην Ιαπωνία, παιδιά, το να πίνεις με πελάτες θεωρείται ένδειξη πίστης στην εταιρεία.
1: Ωρε φίλε!
2: Βέβαια! Και αποτελεί μάλιστα μέρος της δουλειάς σου. Στην Ιαπωνία τα επαγγελματικά ποτά δεν είναι επιλογή. Πρέπει να τα κάνεις.
1: Πρέπει να πιείς.
2: Πρέπει να βγεις και να πιείς με τους πελάτες. Η άρνηση μπορεί να εκλειφθεί ως έλλειψη σεβασμού και να βλάψει ακόμα και την καριέρα σου.
1: Ορίστε, Νάνση μου, γι' αυτό πίνει ο άλλος. Για το μέλλον μας. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

The Bomb. Beat The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat The Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
2: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
3: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
2: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
0: Παίζουμε τραγούδια.
1: Λέμε αστεία.
2: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε.
1: Είμαστε οι Troublemakers.
2: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
4: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετίδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
6: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι
4: διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί είχε ένα τύχημα. Νομίζει ότι απέφυγε τα χειρότερα. Πρόσεξε, ποιος έχεις δίπλα σου.
3: Ρίχνεις τα βέλη σου ότι είναι λίγο μαύρη γάτα η καινούργια του σύντροφο.
2: Δεν είπα εγώ για τη σύντροφο, εσύ το είπες. Εγώ πρόσεξε ποιος έχεις δίπλα σου.
3: Στην Ιαπωνία, παιδιά, το να πίνεις με πελάτες θεωρείται ένδειξη πίστης στην εταιρεία.
2: Ωρε φίλε!
3: Βέβαια! Και αποτελεί μάλιστα μέρος της δουλειάς σου. Στην Ιαπωνία τα επαγγελματικά ποτά δεν είναι επιλογή. Πρέπει να τα κάνεις.
2: Πρέπει να πιείς.
3: Πρέπει να βγεις και να πιείς με τους πελάτες. Η άρνηση μπορεί να εκλειφθεί ως έλλειψη σεβασμού και να βλάψει ακόμα και την καριέρα σου.
2: Ορίστε, Νάνση μου, γι' αυτό πίνει ο άλλος. Για το μέλλον μας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, Ιβόλο στο Θέατρο Γης.

0: www.more.com.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
10: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
11: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
13: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
14: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
14: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
15: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
14: Και σε λένε Τάκη.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
17: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: Τρέξει! Άρχισε η κουμπί!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
4: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
5: Καλημέρα, καλημέρα, ομορφιές μου εκεί έξω. Καλημέρα, κουκλάκια μου περιποιημένα. Ήρθε η Τετάρτη, έχουμε δρόμο μέχρι την Παρασκευή. Αλλά όπως λένε, όταν έρθει η Τεταρτίτσα, πάει σχεδόν η εβδομαδίτσα. Σας στέλνουμε τα φιλιά, την αγάπη μας, μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά. Είναι ο Μπιλ Νάκης, είναι η Boss Crew και το πρωινό του Zoo Radio με τον Θοδωρή Κατσόχυρο δίπλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Είσαι καλά.
6: Πολύ όμορφα.
5: Και την Άνση Βλάχου.
7: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, Νανσουλίνη μου, τι γίνεται, πώς περάσαμε χθες, σας κατζούλη.
6: Εγώ πήγα σινεμά.
5: Πήγες.
7: Α,
6: είδα
7: ωραία.
6: Το He-Man και οι Masters of the Universe.
5: Και
6: πολύ μου άρεσε.
5: Πέρασε καλά.
6: Είναι παιδικός ήρωας αυτός.
5: Μετά πέρασες, πήγες κανένα κοκτέιλ από το κέντρο της πόλης, θα δεις κανένα μωράκι ή σταμάτησες εκεί.
6: Εκεί σταμάτησα.
5: Εκεί σταμάτησες.
6: Ναι. Λέω να πάω να δουλέψω λίγο για την πρωινή.
5: Εσύ δεν πήγες χθες όμως.
7: Εγώ όχι, γιατί
5: μαζεύτηκε σπίτι.
7: Ναι, είχα και τις γιόγκες μου, είχα και τα αυτά μου σπίτι.
5: Και να βγούμε και εμείς κάποια στιγμή.
7: Ναι, έχετε καιρό.
5: Έχουμε καιρό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ελπίζουμε να περάσετε πολύ όμορφα τη χθεσινή ημέρα. Σήμερα Τεταρτίτσα. Εδώ τα πράγματα θα είναι όμορφα. 10 του Ιούνιου. Σας έχουμε μπει ντεμπομ διπλό στις 8 και 20 και 10 και 20, 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Και άλλα παιχνίδια έρχονται όμως. Τα ασύνδετα στις 9 και 10, TGI Fridays 20 ευρώ. Και σε λίγο στις 8 παρατέταρτο οι σπιτόγατοι χαρίζουν κόσμο λαβή. Αυτά τα ωραία και τα όμορφα. Από την επόμενη εβδομάδα θα δώσουμε και ένα στρώμα ακόμη profile.
7: Α, τι έτσι, ωραία.
5: Από την εταιρεία Greco Strom. Και βεβαίως σας φέρουμε και πολλές καλοκαιρινές εκπλήξεις. Πολλά δώρα από τον Zoo 90,8. Να ξεκινήσουμε.
7: Ναι, πάμε.
5: Να πατήσουμε τα μαγικά μας τα κουμπιά. Να ξεκινήσουμε με τον Bruno Mars, με την κομματάρο του την καλοκαιρινή, την υπέροχη Hey Mr. DJ, Adjust Might στον Zoo 90,8.

0: Britney Spears με το Crazy, ένα τέλειο τραγούδι στον Zoo 90,8 στο πρωινό του Zoo Radio. Ο Bill Nagy με την Boss Crew σε πολύ δυνατή φόρμα και σήμερα. Αγαπημένη μου Νάνση Βλάχου, είμαστε εδώ, χαλάει το κινητό μας την πιο λάθος στιγμή. Βεβαίως η πρωινή σας εκπομπή έχει πάντα τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Βέβαια, γιατί οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Μπορούν να το παραλάβουν και από το σπίτι σου ή το γραφείο σου. Φυσικά μπορείς να νιώσεις την καλύτερη εξυπηρέτηση στα καταστήματα Vodafone και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και ευκολία. Okay.
1: Ό,τι θέλεις να μάθεις στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Σήμερα 10 του Ιούνιου.
1: Αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, σκέφτεστε γρήγορα και ευέλικτα. Η φύση σας είναι κάπως αντιφατική, καθώς αναζητάτε την περιπέτεια, αλλά έχετε και ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα.
0: Έλα.
1: Είστε ένα άτομο που απολαμβάνει το χτίσιμο μιας σχέσης.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5 δράμα 88,9 www.zooradio.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για το κινητό σας iOS, Android και Radio Player.
0: Θέλουμε μηνυματάκια στο Viber στο 6931-908-908. Όλους και όλες, καλημαράκια. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς θα περνάτε, τι ώρα δουλεύετε. 18 με 31 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εν μέρη ηλιοφάνεια σήμερα.
1: Σαν σήμερα, παιδιά, το 2008 έκανε την εμφάνισή του το Spotify. Αυτή η ειδική πλατφόρμα. Ναι, που εισάγει.
0: 18 χρόνια πριν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Που εισάγει έτσι το μοντέλο του streaming, καθιστώντας την αγορά φυσικών ή ψηφιακών δίσκων δευτερεύουσα.
0: Δευτερεύουσα, αλλά πρωτεύον είναι πάντα το ραδιόφωνο, με τις έρευνες να δείχνουν ότι είναι η καλύτερη συντροφιά στο γραφείο, στην δουλειά, στο αυτοκίνητο. Το Spotify έχει διεισδύσει πιο πολύ στις μικρότερες ηλικίες, αλλά και αυτοί βρίσκουν ξανά, λέει, το δρόμο για τα αναλογικά μέσα τύπου ραδιοφώνου.
1: Τέλειο.
0: Τα απαραίτητα. Καλημέρα. Καλημέρα, να μας βρείτε. Εδώ είμαστε. Θα σας βρούμε κι εμείς, θα σας στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα. If you don't like something.

0: Βίκη, η οποία είναι εδώ και σήμερα. Είμαι η Μαρίνα και στις τρεις μέρες κλείνουν τα σχολεία, λέει. Καλημέρα, καλημέρα από την μαμά Βίκη. Άρα γι' αυτό είπα στην αρχή. Βίκη, καλημέρα στην γλυκιά μου την Ατάσα. Επίσης, περιμένω το λεωφορείο και σας ακούω. Είδες, να έκλεισε το μετρό, αρχίσαμε τα λεωφορεία. Αλλά η Νάνση Βλάχου είναι πολύ ευτυχισμένη, γιατί το μετρό σε λίγο καιρό θα είναι και στην Καλαμαριά.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα στην Βένια μας, η οποία είναι εδώ και σήμερα. Το Drive Me Crazy, λέει, που το θυμηθήκατε, αφού είναι κομματάρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, στη γλυκιά μας, την Μέη. Ελάτε, λέει, πουσουκού κρυοπηγή. Πολύ ωραία η κρυοπηγή. Καταπληκτική, έτσι δεν είναι, Σκάτς?
2: Είναι πολύ όμορφη.
0: Πάρε μοτόν και φύγαμε.
2: Έλα.
0: Καλημέρα και στον Τζόρνταν, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Χλαπακιάζει πάλι πρωί-πρωί και καλά κάνει, είπαμε. Χρειάζεται ενέργεια. Και
1: εγώ... Βέβαια, τέτοια δύσκολη δουλειά που κάνει.
0: Έτσι, και εγώ τυρόψο μου πήρα σήμερα. Μετά από πάρα πολύ. Τυροκούλουρο, πώς το λένε αυτό.
2: Που ναι, είναι... έχει μέσα έτσι.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό. Έχω πάρα πολύ καιρό να το πάρω. Μάλλον
1: κασεροκούλουρο το λέμε εδώ, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ στη Θεσσαλονίκη. Με δουλεύεις, εγώ πού είμαι? Στη Χαβάη. Ρίξε καμιά ενημέρωση.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας ξεκινήσω από τη φωτιά. Δεν ξέρω αν χτύπησε το δικό σας το κινητό χθες το απόγευμα για τη φωτιά που ξέσπασε στο Φίλιρο.
0: Εμένα, παιδιά, καθόλου. Τη Ειρήνης χτύπησε, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν σε υπολογίζει καθόλου η πολιτική προστασία.
0: Όχι, είμαι ατρόμητος γι' αυτό.
1: Είσαι και ο πρώτος μάγκα, δεν το ξεχνάω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησα στελέχη της πυροσβεστικής ως υπέτη της πρόκλησης της πυρκαγιάς από αμέλεια σε δασική έκταση. Στον έναν επιβλήθηκε πρόστιμο 3.093,75 ευρώ. Τώρα θα σας πάω. Σοβαρό, ναι, πολύ σοβαρό πρόστιμο.
0: Όχι σοβαρό, το 0,75 ευρώ μου άρεσε.
1: Γιατρός συνελήφθη τώρα στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου.
0: Ναι.
1: Ο 15χρονος απίφθινε στη μητέρα του αμέσως μετά την εξέταση τι ακολούθησε και πήγανε και συνέλαβαν τον γιατρό.
0: Μάλιστα.
1: Κλειστός για 2 μέρες θα παραμείνει ο περιφερειακός, που σας έλεγα. Είναι και σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 ξημερώματα.
0: Μα δεν μπορούμε να κάνουμε σουλάτσα το βράδυ, ρε παιδί μου.
1: Στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας, ναι, από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής, λόγω των εργασιών κατεδάφισης της δεύτερης γέφυρας.
0: Πάει και αυτή.
1: Πάει και αυτή.
0: Άι, να δούμε.
1: Η κίνηση, εντάξει, θα αποκατασταθεί, θα γίνεται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελεόνο.
0: Δεν τους ξέρουμε τι.
1: Την Τζον Κένεντι δεν την ξέρεις.
0: Την Κένεντι ξέρω, την Πρασακάκη ξέρεις την οδό.
1: Ούτε εγώ.
2: Μπορεί τώρα να γίνει αυτή.
0: Τσιγάμε την φτιάξαμε
1: για σένα.
0: Να περνάς τα χέρια σε.
1: Πάμε τώρα και σε νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση που εισέρχεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Είναι
1: καθώς...
0: ζουρλός, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος. Κλείνω την ενημέρωση, γιατί διαβάζω έτσι για να μιλήσω σήμερα. Και έλεγε ότι δεν έγινε και τίποτα με το Απάτσι. Και λέω, θα κοιμηθώ κατά τις 12.30 η ώρα. Ξυπνάω σήμερα.
1: Ξημερώματα όμως στις Τετάρτες.
0: Πλήγματα αμερικανικά μετά την κατάληψη του Απάτσι. Τρελός ο άλλος. Αντίπεινα, λέει, Τεχεράνη. Χαμός.
1: Αντίπεινα, Τεχεράνη. Και λέει ότι θα είναι πολύ μεγάλα τα αντίπεινα.
0: Πόσο πιλή, δηλαδή, τόσο.
2: Είναι το βαρέλι, 500 ευρώ το βαρέλι.
0: Αγκούρι, καλαβρέζικο. Όχι, εδώ υπάρχει ένα πράγμα, να σα πω τώρα τι λέει, συνωμοσιακά πράγματα. Δεν διαβάζω πάλι
1: και
0: εγώ.
1: Τα συνωμοσιακά σου.
0: Ότι εσύ. Δεν ανεβαίνει το βαρέλι. Επίτηδες, λέει, έχουν βρει έναν τρόπο. Με έναν τρόπο, τέλος πάντων, να βγάζουν βαρέλια εκεί από τα στενά του Ορμούζ, που είναι και καλά κλειστά. Και βγάζουν γύρω στα 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
2: Εντάξει.
0: Παλιά έβγαζα 15. Και με τέτοιο έτσι μυστήριο τρόπο η αγορά είναι normal. Δεν ξέρουν πώς γίνεται αυτό. Είναι μαγικό. Είναι ωραίο, είναι τέλειο. Η Κίνα έχει σταματήσει να παίρνει μεγάλες παραγγελίες για να μπορέσει να βοηθήσει και τρώει από τα αποθέματα. Τέλος πάντων, είναι ολόκληρη ιστορία από πίσω.
1: Δεν ξέρω αν διάβασες για το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο. Σήμερα εκλέγεται και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ο Κυρανάκης. Και να σου πω έτσι και για μια γενική εικόνα των επιδόσεων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις πανελλαδικές.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ευκολότερα λέει τα θέματα, αλλά θα είναι χειρότερη από πέρσι η απόδοση.
0: Γιατί, που το ξέρουν, γιατί άρχισαν να διορθώνουν, ναι.
1: Έχουν αρχίσει και διορθώνουν.
0: Έχουν αρχίσει και διορθώνουν, ναι, μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικαιρότητα, αγαπημένη μου Νανσούλα. Να βάλουμε λίγο Κον Κάλμαν, να στρώσουμε. Να πάω να χτυπήσω και εγώ το κασεροκούλουρό μου που μου αρέσει πολύ. Και σε λίγο ακόμα περισσότερα εδώ στο πρωινό σας παρεάκι. Κάτσε να δω ποιο να χαιρετήσω. Τη Γεωργία και τη Χρήση.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
12: Bill Nackis and the Boss Crew
11: in the morning.
13: Και ναι, να επιστρέψεις, πρόσεχε τώρα να τι γίνεται και να έχεις στο μυαλό σου κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, ρε εσύ φιλενάδα. Να έχεις στο μυαλό σου τη Μήλο. Πω.
14: Μη μου μιλάς για Μήλο.
13: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια που έλεγε πάντοτε μια παλιά τραγουδάρα στην Ελλάδα. Ποιος το έλεγε, η Σαμπρινά?
15: Η Αρβανίτη,
13: νομίζω. Η Αρβανίτη, ρε φίλε. Και σύνδεση και μουσική ενορχίστωση Μιχάλη Δραγκητζή.
15: Ναι, όντως.
13: Έτσι, παιδιά, εγώ για πρώτη φορά είδα φωτογραφία από Μήλο και είπα, αυτό είναι φίλτρο, δεν μπορεί να είναι αλήθεια.
14: Δεν είναι φίλτρο όμως, Βασίλη. Έτσι μοιάζει στα αλήθεια, στο λέω γιατί έχω πάει.
13: Μάλιστα.
14: Ξέρεις, είναι αυτές οι φωτογραφίες με τα χρώματα, με τα σπιτάκια, οι παραλίες που έχουν αυτό το χρώμα, το γαλαζογαλάζιο.
13: Γαλαζοπράσινο είναι, βέβαια. Τι γαλαζογαλάζιο και εσύ.
14: Δεν είναι γαλαζο. Να σου πω κάτι, μην γελάτε, ρε παιδιά. Δεν είναι πράσινο.
13: Τι είναι?
14: Στη Μήλο είναι πιο γαλάζιο.
13: Γαλαζογαλάζιο.
14: Ναι, είναι.
13: Είναι τώρα αυτό η λογική που μου λες.
14: Γαλάζιο μπλε κάπως.
13: Είναι πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε πάντως, να σούλαμε για να δούμε αν είναι γαλαζογαλάζιο ή γαλαζομπλε. Η Aegean μας πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη ως 4 φορές την εβδομάδα. Μπορείτε να μπείτε στο aegeanair.com και να κλείσετε την θέση σας. Το τυρκουάζ νομίζω λες.
14: Το τυρκουάζ λέω.
13: Έμα είδες τώρα.
14: Είναι αυτά τα τυρκουάζ τα νερά, μπράβο.
13: Το μαύρο. Το πράσινο-πράσινο. Όχι, Βασίλη μου, είναι πράσινο-πράσινο.
15: Πολύ ωραίο.
14: Είναι ωραίο όμως. Είναι ποιητικό.
13: Και τα χρώματα.
14: Γιατί η μυραράκι καλύτερη ήταν που έβγαζε χρώμα.
13: Τα αυτοί αλλάζει τα χρώματα. Μπορτοροδοκόκκινο, δεν λέει μπορτοπορτοπορτορο. Πες τώρα τι έχεις φέρει εδώ.
14: Λοιπόν, ακούστε τώρα, ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Σύμφωνα με έρευνες το ξέρουμε ότι δεν πρέπει να σκρολάρουμε όλη την ώρα. Αλλά όταν το κάνουμε αργά το βράδυ είναι ακόμα χειρότερο. Δεν είναι απλά μια κακιά συνήθεια. Οι νέες έρευνες συνδέουν, ναι, αυτό το πράγμα με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο προωρού θανάτου.
13: Oh. Έλα.
14: Διαταραγμένη η κύκλη ύπνου, λέει, και έκθεση σε αυτό το μπλε φως. Το ξέρετε ότι το κινητό μας βγάζει μπλε φως.
15: Θα φύγω νωρίς.
14: Παρεβαίνουν στην αποκατάσταση των κυταρικών ιστών.
15: Ναι, ναι, κάηκαν όλα.
14: Σταμάτα, βρε. Και την καρδιαγγειακή υγεία, δημιουργώντας μακροχρόνια ζημιά. Απλώς αφήστε αυτό το κινητό κάτω, επιτέλους. Αφήστε αυτή την οθόνη από τη ζωή σας. Θέλεις κάτι να χαζέψεις πριν κοιμηθείς. Δες τηλεόραση τουλάχιστον.
13: Δες μια γυναίκα να περπατάει, άμα είσαι άντρας. Το πιο ωραίο χάσμα στη ζωή είναι αυτό. Περπατά μια ωραία γυναίκα.
14: Τα βάζει την Ειρήνη να κάνει πασαρέλα μέσα.
13: Όχι,
14: μωρέ,
13: τώρα έτσι είμαστε έξω με τον Κώστα, σου λέω, με τα παιδιά. Περνάει μια ωραία γυναίκα, γυρίζουμε όλοι. Με μαλώνουν αυτοί που είναι πίσω. Γιατί γύρισε και εσύ, λέει, που έχει πλάτη. Έτσι λέω, κολόπεδα. Κοιτάτε μόνο εσεί. Τι λέει. Καλέ.
11: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
16: Περιφερειακός, κίνηση έχει το ρεύμα που πάει ανατολικά και κολλάει Πολύχνη. Το ρεύμα που πάει δυτικά κολλάει Τριανδρία. Κωνσταντίνου, ναι, Καραμαλή κινείται καλά και η Βασιλής Σόγας και η Βασιλέως Γεωργίου. Λίγα θεματάκια έχει η Τσιμισκή από Αγία Σοφίας μέχρι Βενιζέλου και η Ιγνατία από Καμάρα μέχρι Αριστοτέλους. Θα πω και αυτή λίγο υπάρχει ταλαιπωρία. Αυτά,
13: αυτά
16: μέχρι στιγμής.
13: Ωραία, είναι μια χαρά. Είναι εγώ να σας βάλω ένα τραγουδάκι να σας χαλαρώσει λίγο. Για να μην μου είστε με νεύρα σήμερα στη δουλειά. Lady Gaga, Bruno Mars.

0: Τι ωραία που περνάμε σήμερα. Έχουμε τον Σκατζόχυρο, ο οποίος τραγουδάει όλα τα τραγούδια με τα δικά του βέβαια. Αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, ό,τι είναι. Τέλος πάντων το κομμάτι. Και κάτι έχει γίνει χθες το βράδυ. Πέρασε από τα γνωστά, από τα μωράκια εκεί. Στις γνωστές περιοχές. Έκανε βόλτα. Έτσι.
1: Έκανα μια βόλτα, είδα βέβαια.
0: Πώς το λέγανε το καμπαρέ?
1: Το λέγανε.
2: Κατά τη φωτογραφία που μας έστειλε χθες.
1: Νομίζω το λέγανε Full Moon.
0: Full Moon. Πρόσεξε, αυτό έχει υπονοούμενο. Full Moon. Έλα μου. Τι παιχνίδι έχουμε τώρα?
1: Σπιτόγατη.
0: Ναι.
1: Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση, θα το αναγνωρίσετε και θα κερδίσετε από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή 20 ευρώ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο, έτσι. Από τις πιο κλασικές σειρές. Βέβαια, προσέξτε, γιατί αυτή η πρωταγωνίστρια έχει παίξει και σε άλλη κλασική σειρά. Και μην μου μπλέξετε. Είναι παλιά.
3: Στο κάτω-κάτω, ποιος είναι αυτός που θα με κρίνει, ε? Τι δεν του άρεσε στην τζαντούλα μου, λες?
0: Είναι πολύ παλιά. Ξαναλέω, έτσι για να βοηθήσω να μην πάτε στα σχετικά πιο καινούργια.
2: Τι
0: και δεν, όλα αρχαία είναι, τέλος πάντων. 2-3-10-2-32-9-08. Πάνε μια φορά.
3: Στο κάτω-κάτω, ποιος είναι αυτός που θα με κρίνει, ε? Τι δεν του άρεσε στην τζαντούλα μου, λες?
0: Δώρο.
2: Έχουμε υπέροχο κοσμήματα Λαβή. Ο Σκατζόχυρος. Να σας πω όμως ότι η καλοκαιρινή τους κολεξιόν είναι υπέροχη, παιδιά. Φανταστική, μοναδική. Πρέπει να πάτε να τη δείτε, να διαλέξετε ό,τι θέλετε.
0: Για να δούμε, θα την βρούμε τη σειρά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Είμαστε πολύ καλά. Εδώ και τα τρία τα κουκλάκια που κάνουμε την εκπομπή. Πώς σε λένε?
4: Τέλεια. Δεσποινά.
0: Δεσποινάκι μου, την έχεις καταλάβει τη σειρά?
4: Νομίζω πως ναι.
0: Για πες τη μου.
4: Μήπως είναι η Ντοντά?
0: Ναι! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Μπράβο αγάπη μου, έχεις κερδίσει το δώρο μας. Σου ευχόμαστε να έχεις μια υπέροχη ημέρα. Τετάρτη, Τετάρτη δεν είναι παιδιά?
2: Τετάρτη είναι, ναι.
4: Τετάρτη.
0: Πας δουλίτσα?
4: Πάω,
0: η άτιμη. Τι να κάνω, πες, η καημένη. Όλοι στις δουλειές μας πρωί-πρωί, αντί να καθίσουμε εκεί πέρα να ξυνόμαστε. Μιλάς με την Άση για να σου δώσει το δώρο σου, οκ?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.

0: όχι, μπράβο του. Μπράβο το χίλια μπράβο. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Βουλάρα, η οποία έχει πολύ χαρτούρα εκεί στο Απιθύτα. Και μου λέει για το κονκάλμα που γινόταν χαμός και το χόρευε με τρέλα. Έτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο, στο Λευτεράρα. Καλημέρα στους όμορφους και στις όμορφες. Πιστεύω λέει να συνεχίσετε και την τρίτη χρονιά. Θα το δούμε, φίλε Λευτέρη, για την τρίτη χρονιά. Οι δύο οι χρονιές πήγανε πάρα πολύ καλά και
1: μην το κάψουμε, δεν ως θέλουμε.
0: Επίδοση στην εκρωματικότητα, έτσι πήραμε πολλές πρωτιές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά αυτό το ξύπνημα, το ρημάδι, δεν ξέρω, θα το δούμε πάντως. Μέσα στον Ιούλιο θα αποφασίσουμε. Καλημέρα στον Δημήτρη μας, καλημέρα στην γλυκιά μου την Ιωάννα. Φιλάκια στα μούτρα και στα δικά σου. Στην Πινελόπη, στον Γιάννη και στην Μαρία που μας ακούνε. Καλημέρα και κάτσε να μην το ξεχάσω και στον Νίκο. Και μετά με μαλώνετε. Πάμε λίγο για ζωδιάκια.
2: Κρυός, καλό είναι να αποφύγεις περιττές αγορές και να εστιάσεις όσα είναι πραγματικά αναγκαία. Ταύρος, η Τετάρτη σε βρίσκει περισσότερο συγκεντρωμένο στους στόχους σου. Δίδυμος, ημέρα ευνοεί θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένεια. Καρκίνος, μην παραμελείς τις προσωπικές σου ανάγκες προσπαθώντας να φροντίσεις τους πάντες. Λέων, ημέρα προσφέρεται για όμορφες στιγμές, φλερτ και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Παρθένος, η συνέπεια και η υπευθυνότητά σου εκτιμώνται ιδιαίτερα. Ζυγός, ένα θέμα υγείας ή ευεξίας μπορεί να σε απασχολήσει θετικά. Σκορπιός, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σου ίσως δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσο περίμενες. Τοξότης, μπορεί να νιώσεις ότι ανοίγεται μπροστά σου μια διαφορετική προοπτική. Εγώκερος, απόφυγε την υπερβολική αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό σου. Υδροχόος, μια πρόσμενη συνάντηση ενδέχεται να φέρει ευχάριστες εξελίξεις. Ιχθύς, η ευαισθησία σου λειτουργεί θετικά όταν συνοδεύεται από την ειλικρίνεια.
0: Μην τυχόν και δεν κάνετε του χρόνου εκπομπή. Θα έρχομαι έξω από το σπίτι σου από τις 5 η ώρα, λέει, και θα σε ξυπνάω.
1: Ο Νίκος.
0: Μην με απειλείτε, ρε παιδιά. Στεναχωριέμαι με τέτοιες απειλές. Πιστεύω θα το κάνετε στα αλήθεια. Παιδιά, είστε τριάδα άχαστοι. Καλημέρα από τη Σοφία. Καλημέρα, καλημέρα στη Φιλινάδα. Το φροσάκι μας που είναι εδώ. Να πατήσω το κουμπί, αλλά πρώτα να πείσεις λίγο για το Be the Bomb.
1: Να πούμε 69-31-908-908 είναι το Viber του Zoo. Εκεί θα στείλετε τώρα bomb κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να δούμε ποιος θα κληρωθεί να παίξει σήμερα μαζί μας. Έως 200 ευρώ είναι τα μετρητά.
0: 69-31-908-908. Φροσάκι, κάτι θα βρεθεί, ρε, κανά. Πήρα εγώ 3 τισέρτ. Αυτά θα τα λανσάρω τώρα όλο το καλοκαίρι. Ότι είμαι πελούσιος, να το ξέρει.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Hughes.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
14: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Zoo News.
1: Κλείνει σήμερα για τις ανάγκες των εργασιών του flyover τμήμα του περιφερειακού από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν στελέχη της πυροσβεστικής ως υπέτη πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια σε δασική έκταση στο Φίληρο. Σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρισμών εκτιλήθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Belfast και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας και για 24η φορά εξασφάλισε ο Sir Paul McCartney νούμερο 1 άλμπουμ, καθώς το καινούριο του έκανε ντεμπούντο στην κορυφή του επίσημου τσάρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Καιρός λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια, όμορφα και περιποιημένα, χτενισμένα, γυαλισμένα τα μαλάκια σήμερα σας θέλω όλους και όλες εσάς. Και να σας πω ότι στην Win Masters θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρείτε κάπου αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στην Win Masters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Τεταρτούλα, έτσι να το πούμε και αυτό, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Win Masters. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Θεοδώρα. Ο Γιάννης έχει μία πρόταση για εσάς. Αν λέει δεν αντέχεις τρίτη σεζόν Bill, να έρχεσαι στις 9 εσύ, να κάνεις το 9 με 11 μαζί με τα παιδιά που θα ξεκινάνε, όχι από τις 7 όμως λέει, από τις 6.
3: Γιατί ρε Γιάννη έτσι, γιατί τέτοιο χώσιμο.
2: Γιατί τέτοιο χώσιμο.
3: Άντε να ερχόμαστε να κάνουμε μόνοι μας, αλλά στην ώρα μας, στις 7, γιατί από τις 6.
2: Γιατί 6-6 βολεύει πολύ, που έλεγε και μια παλιά διαφήμιση. Τρία Δημάκη, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, σύντριψης και κλιματισμού. Σας χαρίζει και πάλι το Beat the Bomb στις 8 και 20. Έχετε 14 λεπτά, όχι 14, 9 λεπτά για να στείλετε το μήνυμά σας. Bomb και όνομα τυπώνυμο και την ηλικία σας για τα έως 200 ευρώ μετρητά. Τι άλλο έχουμε?
3: Λοιπόν, επειδή μίλησες για μαλάκια σήμερα, θα σας πω ποιες γυναίκες, ποια μαλλιά μάλλον έτσι θεωρούνται πιο ελκυστικά.
2: Ναι.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Περιφερειακός κίνηση έχει Σικές, Επταπύργιο και Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή σχετικά καλά πάει. Έλα. Η Τζον Κέννεντι έχει αρκετή ταλαιπωρία από ό,τι βλέπω. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου και η Τσιμισκή έχουν ανοίξει όπως και η Εγνατία. Η Λαγκαδά λίγα προβληματάκια στο ύψος της Νεάπολης και στα φανάρια Βαρδαρίου.

0: Dua Lipa με το Training Season, η κομματάρα, η μεγάλη 10 του Ιούνιου. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ και σήμερα.
1: Άλλο ένα χρόνο σίγουρα, παιδιά. Α. Θα πηγαίνω, έρχομαι πάλι σερες δράμα, δράμα σερες.
0: Κατάλαβες τώρα, Γιάννη.
2: Καθένας.
0: Ανεβαίνια, αλήθεια. και να ξυπνάμε εμείς, για πάση τη σερες δράμα, δράμα σερες. Ανεβαίνια. Δηλαδή, το μάτι μας έχει γίνει πιο μεγάλο και από τις χάντρες που παίζανε παλιά οι παππούδες Μπεγλέρι, να πούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, εάν χάλασε η συσκευούλα σας, αν έχετε τέτοια θεματάκια, ρε παιδί μου, με το κινητό σας και όχι μόνο, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή σας γρήγορη, απλή, αλλά και σίγουρη.
2: Βέβαια, γιατί η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, ναι, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Μάλιστα, να σου πω εγώ, αγαπημένη μου, ότι κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχουμε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση. Σου υπόσχονται επίσης ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, αλλά είναι και μεγάλη η πιθανότητα να σου έχουν φτιάξει συσκευή μέσα σε μία ώρα. Και όλα αυτά για να έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι, βέβαια, παιδί μου.
2: Και όλα αυτά μπορείτε να τα μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στον Λευτεράρα, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στη Δέσποινά μας, στον Νίκο, στην φίλη μου την Κική. Καλημέρα στον Λάζαρο και φυσικά στο Χριστινάκι. Καλημέρα, ρε παιδιά. Βασίλη, κόψε τα χαζά. Έχετε χημεία φοβερή. Καλημέρα, Νανσούλα μου, και σε σένα και πάλι που είσαι έτοιμη εδώ να πυροβολήσεις.
2: Είμαι έτοιμη για μία νέα έρευνα, ναι, αλλά πριν κάνω το αποτέλεσμα της έρευνας, θέλω να σας ρωτήσω εσάς τους δύο, σας αρέσουν πιο πολύ οι γυναίκες με σγουρά μαλλιά ή οι γυναίκες με ίσια μαλλιά?
0: Όλες οι γυναίκες μας αρέσουν εμάς, δεν έχουμε προβλήματα τέτοια.
2: Το ξέρω, καλώς ομίλος, όλα τα λέτε.
0: Όταν πηγαίνεις σε ένα μπουφέ που έχει τόσα ωραία εδέσματα μπροστά, είναι δυνατόν να πεις ότι θα πάρω μόνο κοτόπουλο ή μόνο προβατίνα ή μόνο μπιφτέκι? Θα διαλέξεις τα όλα. Όλα είναι ωραία. Περιποιημένα.
2: Όταν βλέπετε έξω μία γυναίκα έτσι να μπαίνει, ποιο σας κάνει πιο πολύ εντύπωση να γυρίσει να κοιτάξει? Δεν κοιτάτε τα μαλλιά.
0: Αυτά τα ρήματα με τον Μπένι δεν είναι καλά, γιατί για άλλα πράγματα σκεφτόμαστε.
2: Ωραία, ας φάγω στην έρευνα, γιατί δεν θα βγάλω άκρη. Νέες έρευνες δείχνουν ότι γυναίκες με σγουρά μαλλιά, ναι, θεωρούνται έως και 47,8% πιο ελκυστικές. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά τα σγουρά μαλλιά τραβούν την προσοχή χωρίς προσπάθειες. Mm-hmm. Έρευνες, λέει, σχετικά με την αντίληψη και τα πρότυπα ομορφιάς που συζητιούνται έτσι από ιδρύματα όπως το University College London και δημοσιεύσεις που έγιναν στο American Psychology Psychology Association.
0: Psychology, μας έχεις τρελάνει σήμερα,
2: το
0: ναι.
2: Αγγλικά, ελληνικά. Ναι. Δείχνουν ότι μοναδικά χαρακτηριστικά όπως οι φυσικές μπούκλες, προσέξτε.
0: Αυτές είναι, ξέρεις, οι γυναίκες των 80's που στα 80's όλες ήταν τα μαλλιά τους έτσι, όπως τα περιγράφει η Νάνση.
2: Συχνά συνδέονται με αυτοπεποίθηση, ναι, ατομικότητα και μεγαλύτερη αντιλαμβανόμενη ελκυστικότητα. Δηλαδή, το καταλαβαίνω ότι είμαι ελκυστική.
0: Ότι είμαι μια θεά.
2: Και κουνάω και τα μπουκλάκια μου.
0: Και τα κολλάκια σου. Πάντα, γιατί εγώ το βλέπω.
2: Εμένα, παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ μπουκλές. Έχω ίσιο μαλλί. Μ' αρέσει, τρελαίνομαι.
0: Δεν ξέρω αν μάθα από κοτσάνα. Κάπως τα λέγανε παλιά αυτά που τα κάνανε οι γυναίκες. Όχι, που τα κάνανε μόνες στο σπίτι, γιατί δεν είχαν πολλά λεφτά.
2: Τα ρολά, τα μπικουτί.
0: Ρόλια, ρολά, ναι, αυτό, ρε. Να σε δω με μπικουτί στο σπίτι και να μου έρθει καμιά μέρα έτσι.
3: Να μπει και κάτω από την κάσκα και να στα ψήσει.
0: Ναι. Είναι ωραίες και οι σγουρές οι γυναίκες, έτσι. Είναι λίγο πιο wild.
2: Άγριες, μπράβο, και μέρα αυτό μου
0: βλάζει. Wild, ναι. Είναι κάρες μου για σας. Πες με

0: μεγάλοι επαγγελματίε τώρα στον χώρο θέρμανση, ίδρυυση και κλιματισμού. Σίγουρα ξέρει πόσο σημαντικό είναι να έχει δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει πραγματικά το έργο σου, έτσι. Η Δημάκη, με πορεία από το 1968, προσφέρει ολοκληρωμένε λύσει με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσει ίδρυυση, θέρμανση, ηλιοθερμία και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία τη, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικέ τιμέ τη κάνουν τη διαφορά. Η Δημάκη είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και βεβαίως είναι μαζί μας και σήμερα για το Beat the Bomb της Τετάρτης. Είναι η πρώτη σας ευκαιρία τώρα. Έχει γίνει ήδη η κλήρωση και πάμε να παίξουμε με τον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 113 σήμερα από τους 136 συμμετέχοντες είναι η φίλη μας η
2: Δέσποινα.
0: Η Δέσποινα. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Δέσποινα.
0: Είσαι εδώ,
3: καλημέρα,
0: έτσι.
3: Καλημέρα, με ακούτε?
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι. Λοιπόν, γλυκιά μου Δέσποινα, έχεις ξαναστείλει μήνυμα στο Beat the Bomb?
3: Έκανα μήνα ενάμιση.
0: Εσύ είσαι από τις τυχερές που κληρώθηκες σχετικά νωρίς και δεν βαρέθηκες. Αγαπημένη μου Δέσποινα, από ποια περιοχή μας ακούς?
3: Από κέντρο με τώρα στη δουλειά.
0: Πολύ όμορφα. Ελπίζουμε να έχεις μια υπέροχη ημέρα και να κερδίσεις και τα μετρητά. Έχουμε τρεις βόμβες. Η μία από αυτές δεν έχει τίποτα μέσα. Η άλλη πάει έως 100 και η άλλη έως 200. Και βεβαίως να σου πούμε ότι πρέπει να φωνάξεις stop αν αρχίσει να μετράει προς τα πάνω τη στιγμή που κρίνεις εσύ ότι πρέπει να νικήσεις τη βόμβα. Είσαι έτοιμη?
3: Πανέτοιμη.
0: Γλυκιά μου Δέσποινα, καλή επιτυχία. Ποια βόμβα από τις τρεις θα ήθελες να ανοίξεις?
3: Θα παίξουμε με την πρώτη σήμερα.
0: Σήμερα θα παίξουμε με την πρώτη βόμβα. Ξεκάθαρη είναι η Δέσποινα, σκατζόχυρε.
4: Χειροκροτώ την πρόβλεψή σου.
0: Όπα.
4: Έκανε.
0: Δεν έκανε αυτό. Δεν έκανε αυτό.
4: Τι έκανε?
0: Είπα χειροκροτώ την πρόβλεψή σου. Η Νάνση.
2: Κοίταξε, εμένα τώρα όλη αυτή η φασαρία δεν μου άρεσε.
0: Γιατί καλέ δεν σ' άρεσε εσένα?
2: Αλλά. Η αλήθεια είναι ότι μόλις το άκουσα, ναι, θα πήγαινα και εγώ με την πρώτη βόμβα.
0: Θα πήγαιναν και οι δύο με την πρώτη βόμβα, Δέσποινα, και οι δύο που δεν ξέρουν τίποτα, βέβαια. Έτσι, προσπαθούν να με μαντέψουν, αλλά εγώ λέω όχι από για τα χειροκροτήματα που βαράει ο άλλος. Εσύ πώς νιώθεις, ότι ο Σκάτς είναι τυχερός σήμερα ή θα σε στείλει στο πυρ το εξώτερο?
3: Ελπίζω να είναι τυχερός, γιατί συνήθως δεν είναι. Τι να πω τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Έχει και τις καλές του, βέβαια.
0: Έχεις δηλαδή μια σκέψη για κάποια άλλη βόμβα?
3: Όχι, θα συνεχίσουμε με την πρώτη.
0: Θα συνεχίσουμε την πρώτη βόμβα, η Φιλινάδα. Κυρίες και κύριοι, να δούμε αν έκανε καλά που άκουσε τους δύο συνεργάτες μου εδώ πέρα, οι οποίοι είναι σίγουροι σήμερα για την πρώτη βόμβα. Μην με κοιτάς έτσι, Νάνση. Μην πας πάντα συνέχεια να κερδίζεις. Κάποια στιγμή μπορεί να χάσεις κι εσύ. Λοιπόν, 50 ευρώ για να μην παίξεις.
2: Α, πολλά λεφτά.
3: Τα παίρνω.
0: Τα παίρνει, ναι!
4: Τα
0: πήρε άξια, κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας. Τα πήρε άξια.
2: Δεν τα πήρε απλά.
0: Όχι, τα πήρε.
2: Τα παίρνω.
0: Τα πήρε και έφυγε που λένε. Τα παίρνω και φεύγω. Έτσι.
3: Έλεγα θα σταματήσω στα 50 γι' αυτό.
0: Α, έλεγες. Α, θα σταματήσω στα 50. Οπότε δεν χρειάζεται να σου ανοίξω. Η βόμβα πήγαινε μέχρι τα 180.
3: Αχ, γιατί. Δεν πειράζει.
0: Τι, γιατί, αφού θα σταματήσω στα 50.
3: Εντάξει, θα σταματούσα.
0: Τι να λες, να κλέσει που ανεβαίνει η βόμβα και που σταμάτησες. Καλύτερα που τα πήρες και ξέμπλεξες. Οπότε, 50 ευρώ μετρητά.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Τα πήρε η Δέσποινα τόσο γρήγορα, έτοιμη για να πάρει τα καταναλώσει.
2: Πραγματικά.
0: Δέσποινα, τα πήρες όπως μου παίρνει τα 50 ευρώ εμένα η Ειρήνη. Παπ, κλαπ, γεια σας.
3: Έχουμε ταλέντο αυτό.
0: Έχετε ταλέντο. Μέσα στην ημέρα θα τηλεφωνήσει κατευθείαν η γραμματεία σε σένα για να σου δώσει το 50 ευρώ και καλό φάγωτο.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγάπη μου. Η πιο γρήγορη παίκτρια.
2: Καταπληκτική.
0: Φέρτα έφυγα.
4: Αυτό ήταν.
0: Φέρτα έφυγα.

0: Καλημέρα, αγάπες μου, λέει. Χωρίς εσάς δεν γίνεται, γι' αυτό θα σας περιμένουμε και του χρόνου και τους τρεις μαζί και κάθε πρωί από εμένα καφέ και μπουγάτσα. Μας το είπανε και πέρυσι, δεν έφερε κανείς.
1: Είστε σαν τους πολιτικούς. Μπαστάζετε και μετά τίποτα.
2: Μετά μόλις βγαίνουμε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωστάρα. Στην υγειά σας, παρεάκι μου. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Αλέξη που είναι εδώ και σήμερα. Στον Βασίλη μας. Οι γυναίκες, λέει, με τα ίσια μαλλιά τα κάνουν περμανάν και αυτές με τα σγουρά τα ισιώνουν, λέει. Δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζουν, όντως. Δεν έχει καθόλου μα καθόλου άδικο, φιλαράκι μου Μπιλάκο. Καλημέρα και στην Ράνια που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο που είναι εδώ. Ο Θανάσης, λέει, εγώ πάντως, παιδιά, δεν το κρύβω. Κοίταξα το πορτοφόλι μου, μην που λείπει τίποτα. Ήταν τόσο γρήγορη με το 50 ευρώ, λέει, που το πήρε πριν το καταλάβουμε.
2: Στον αέρα το πήρε.
0: Στον αέρα, ναι, τόσο γρήγορη. Πραγματικά, φίλε μου. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Φωτεινή, την αγάπη μου, με τις καλύτερες μουσικάρες, λέει, η παρέα σας και σήμερα. Στην φίλη μου την Χρύσα που είναι εδώ, τσάμπα τόσα λεφτά για ίσιωμα. Ναι, Χρύσα μου. Και δεν αγόρασε και μια ισιωτική να τα κάνει μόνη σου. Σκάτς.
1: Η Αναστασία, η γλυκιά μας Αναστασία.
0: Ναι.
1: Βρέθηκε σε λαϊκή αγορά εχθές και πουλούσε τα κεράσια.
0: Ποια καλέ η Νατάσα.
1: Η Αναστασία, η τραγουδίστρια.
0: Ναι, που λέει ότι τη λένε Νατάσα εκεί που μεγάλωσε. Έτσι λέει, αυτή έτσι έχει δηλώσει.
1: Η Νατάσα.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος βέβαια την αναγνώρισε.
0: Ναι.
1: Πήγε κοντά της, χάρηκε πάρα πολύ με αυτό που έκανε. Φυσικά όμως όλα έγιναν για τις ανάγκες ενός βίντεο
2: και σε μια,
1: έτσι, και σε μια καλοκαιρινή περιοδία που κάνει. Και ονομάζεται Σπάστε τα Τουρ.
0: Νόμιζα να σπάσετε τα κεράσια.
2: Όχι, σπάστε τα.
1: Σπάστε τα Τουρ.
0: Σπάστε τα Τουρ, μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο έξω σε μια άλλη φοβερή, στην Bianca Sensori.
0: Τι έπαθε πάλι με το παγό. Είδες με την Αγελάδα.
1: Με την Αγελάδα, πόσα αρμέγια.
0: Χθεσινό είναι αυτό, ρε φίλε.
2: Από χθες έχει δουλίτσα.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
1: Χθες ανέβηκε πολύ αργά όταν το είδαμε.
2: Πολύ αργά το είδες.
1: Αρμέγια την Αγελάδα φορώντας σεξι εσόρουχα στο νέο βίντεο κλιπ του Kanye West. Όπου λέει η ίδια το σκέφτηκε και το σκηνοθέτησε αυτό.
2: Μεγάλη επιτυχία.
1: Να το πει, ναι. Δική της παραγωγή.
2: Πρωτότυπο.
0: Το πιο ωραίο στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, διότι το είδα κανένα 17 φορές.
1: Και εγώ απίστευτα.
0: Απίστευτα. Είναι στο τέλος που της δίνει ο Kanye West το γάλα και πέφτει πάνω της. Καταπληκτική σκηνοθεσία.
1: Και εκεί που σκύβει και πιάνει τα μαστάρια.
2: Σταματήστε, μωρέ.
0: Κάτσε καλέ.
2: Να σου πω κάτι.
0: Εσύ όταν αναλύεις σκηνοθετικά κάποια έργα, εμείς σου λέμε τίποτα. Αυτό είναι ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα.
2: Αριστούργημα.
0: Για πες, φίλε.
1: Εκεί που σκάτε στο σκαπνάκι, σκύβει με το ωραίο της αυτό.
0: Ρε άστο, ναι, συνέχισε.
1: Πιάνει τα μαστάρια από
0: την Αγία. Ξέρει όμως, φίλε, να την αρμέγει.
1: Πολύ καλή.
2: Λοιπόν, αν συνεχίσουμε του χρόνου, η εκπομπή θα μετονομαστεί στα Λιγούρια και η Νάνση Βλάχ.
0: Όχι, στα Λιγούρια και τη Λισάρα. Εσύ όταν ξεκινάς δεν σταματάς ποτέ.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος. Σάββατο στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
11: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Μυρίζει λουκουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Κάλσπερι με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Binakis and the Boss Crew in the morning.
14: I listen to them every morning and they make me laugh.
3: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Zoo.

0: Taylor Swift έβγαλε και γνωμικό η Μαρίνα. Μετά την γρήγορη παίκτρια σήμερα. Ναι. Κάλιο 50 και στο χέρι, ναι, παραβόμβα και καρτέρι. Καλημέρα, παιδιά. Μαρίνα μου, πόσο δίκιο έχεις μερικές φορές. Αν και εμείς βάλαμε σήμερα μεγάλη βόμβα για να γράψουμε το ρεκόρ. Γιατί αρεστήκαμε χθες με τον φίλο μας, ο οποίος ανέβαινε προς τα πάνω.
1: Μας και λέμε, άρεσε, ναι.
0: Μήπως κάποιος έρθει και πάρει πολλά μετρητά. Καλημέρα στην Δαφνούλα μας. Η Σίλβια υπόσχεται ότι του χρόνου την πρώτη ημέρα εκπομπής εγώ προσωπικά θα έρθω και θα σας φέρω, λέει, και καφέ και μπουγάτσα.
1: Την πρώτη μέρα.
0: Ναι. Καλημέρα στον Νικόλα, ο οποίος είναι εδώ. Σκάτσε, χθες το βράδυ έπρεπε να είσαι στο Κυλκής. Ήταν εκεί η φιλενάδα μας, λέει, η Λατινοπούλου.
2: Έλα, ρε, η Αφροδίτη ήταν εκεί.
0: Και
2: να
0: τι
2: μιλήσει,
0: να κάνει στο Κυλκής. Εσύ εδώ την έχει κάθε μέρα εδώ, τη φιλενάδα του σε Θεσσαλονίκη. Α, δεν τα ξέρεις, Νίκο, θα τα πω εγώ μια άλλη φορά. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελένη. Καλημέρα και από εμένα. Σκατζόχυρε, κλαίω, λέει, με αυτά που λες και την σενσόρι. Δεν μπορώ, αλήθεια, παιδιά, το άτομο είναι ανέκδοτο από μόνος του. Είναι χαβαλές, γι' αυτό τον γουστάρουμε τόσα χρόνια στα εφέμια. Καλημέρα σε Άιτο. Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα και στην Νίκη. Καλημέρα στη Βασιλική. Ξέρεις μια κάντι-κάντι που μου λέει εδώ, η κάντι-κάντι.
1: Α, ναι, η Κάντι Κάντι.
0: Γιατί λέει, γι' αυτό το λόγο η Κάντι Κάντι ήταν η πιο διάσημη με πολλή αυτοπεποίθηση από την Άννη που είχε ίσιο πολύ μαλλί.
1: Εσύ, η Κάντι Κάντι, ξανθιά, το παιδικό, το animation.
0: Εγώ δεν ξέρω. Το ξέρεις
1: και αυτό. Το ξέρεις, ήταν σκουρμάλα, ενώ η Άννη ήταν ίσια μαλλιά, καστανή.
2: Κακιασμένη.
0: Για πάμε τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, είναι η ώρα που σας λέω μια καλή είδηση. Και σήμερα σας φέρνω μια κινέζικη startup εταιρεία, η οποία ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο που μεταφράζει τι λένε οι σκύλοι και οι γάτες την ώρα που γαυγίζουν, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή.
0: Έλα, ρε, τώρα,
1: τους ήχους των σκύλων και των γατών σε ανθρώπινη γλώσσα. Βλέπω εδώ πέρα ένα σκυλάκο που λέει θέλω να παίξω. Και μια γατούλα που λέει πεινάω. Γιατί συνέβη, αλήθεια, η συσκευή ονομάζεται Petit Chat. Χρησιμοποιεί AI της Alibaba Cloud και έχει εκπαιδευτεί με πάνω από 1,5 εκατομμύριο δείγματα ήχων κατηδικίων.
0: Και τι, δηλαδή, πώς κατάλαβαν ότι μιλάνε έτσι. 90%
1: ακρίβεια, λέει, έχει. Οι ισχυρισμοί δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί επιστημονικά και πολλοί παραμένουν επιφυλακτικοί, σαν τον Βασίλη εδώ απέναντι.
0: Όχι επιφυλακτικός. Αυτό δεν είναι η καλή είδηση της ημέρας.
1: Γιατί
0: είναι, είναι η χαζομάρα της ημέρας.
1: Μα προχωράει η τεχνολογία.
0: Και μεταφράζει, δηλαδή, τον σκύλο. Λέω ο σκύλος αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ. Πάμε μια βόλτα να πιούμε ένα καφέ. Άσε μας,
1: δεν
0: συνάντησε.
1: Καφέ δεν θα πει, αλλά μπορεί να πει γουφ γουφ και να εννοεί πεινάω. Ή να πει
0: Νάνση, και τι να πει, πάμε βόλτα.
1: Κάνε και εσύ την γάτα που έχεις γάτες.
0: Τι λέει η γάτα αυτή.
2: Θέλω κακά.
1: Σε μισό.
0: Σε μισό. Παιδιά, δεν ξέρω, αυτές οι ιδέες μου φαίνονται εμένα. Να μεταφράζεις.
2: Μακάρι να γίνονται αυτά, θα είναι καλά.
0: Άσε, ρέσι.
2: Να ξέρουμε τι
0: θέλουν. Στα παιδικά γίνονται αυτά.
1: Ρέσι, οι Κινέζοι τα κάνουν όλα. Εσύ πίστευες ότι θα υπήρχαν δρόμοι που θα περνούσαν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την ώρα που περνάνε φορτίζονται και όλα στα αυτοκίνητα.
0: Ναι, το πίστευα αυτό, σιγά το δύσκολο.
1: Το πίστευες το 1990.
0: Εγώ το πίστευα πάντα.
1: Τι, άιντε.
0: Άβγε.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Έτσι σου βγάζω τη γλώσσα. Είναι η Offspring. Κομματάρα, παιδιά, στη ροκ μπάντα σήμερα, έτσι για να τα σπάσουμε λίγο. Με το self-esteem.

0: So easy. Είμαι η Ολίβια Ντίν. Είναι το πρωινό του Zoo Radio, το δικό σου πρωινό παρεάκι που είναι εδώ και σήμερα. Και μερικές φορές λέω, ρε παιδί μου, γιατί είστε ακροατές μας, γιατί έχετε μερικές φορές τη σκέψη που μπορούμε να κάναμε κι εμείς. Τι είπε τώρα η Μαρίνα, η άτιμη, τι σκέφτηκε.
1: Είπε η άτιμουλα.
0: Να σου λέει ο σκύλος ότι όταν φεύγεις εσύ έρχεται κάποιος άλλος. Ρε εσύ Μαρίνα, πού το σκέφτεσαι.
1: Φοβερή.
0: Τι είσαι εσύ.
2: Με τα πάντα θα τα λένε όλα.
0: Καλημέρα στα αστέρια, λέει ο Μπιλάκος. Να σου λέει ο σκύλος, σήκω βρεμά, να πάμε καμιά βόλτα. Μη σε... θα έχει, κοίταξε. Θα έχει και αθυρόστομους σκύλους.
1: Σκύλους δεν μπορεί.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα στην Όλγα, η οποία είναι εδώ και σήμερα, την αγάπη μας. Και βεβαίως θα πεταχθούμε μια βόλτα, γιατί να σου πω κάτι, Νασούλα μου. Υπάρχουν μπιτσόμπαρα ωραία, τα οποία πηγαίνεις έτσι για μια φωτογραφία, ρε αδερφέ, και φεύγεις. Αλλά υπάρχουν και μέρη τα οποία πραγματικά θες να μείνεις όλη την ημέρα.
1: Ένα από αυτά τα μέρη είναι το Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Βασίλη.
0: Απίθανη αισθητική, έτσι φοβερά vibes, τρομερά spots δίπλα στη θάλασσα και από πίσω ένα εστιατόριο που πραγματικά μας κερδίζει όλους. Είναι πολύ δυνατές οι γεύσεις, υπέροχη ποιότητα και η εξυπηρέτηση. Μεγάλο επίπεδο, ανώτερο επίπεδο.
1: Και ξέρεις τι είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο? Ότι δεν προσπαθεί να γίνει κλαμπ. Πας για να περάσεις όμορφα, να χαλαρώσεις, να φας καλά, να ζήσεις το καλοκαίρι σου όπως πρέπει.
0: Όλα αυτά βεβαίως στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Χαλκιδικάρα έρωτας, Mare Nostra Beach Bar Restaurant.
1: Μπορείτε να μπείτε, ναι, βέβαια, να μπείτε και στο Instagram και στο TikTok για να το δείτε. Mm-hmm. Αλλά καλύτερα το ζήσετε από κοντά, ξεκινώντας από αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Η Μαρία μας λέει ότι έχει πάει και είναι πραγματικά φανταστικό. Φανταστικό αυτό το μέρος, ναι μαράκι μου, είναι όντως υπέροχο. Καλημέρα και στην Άννα Μαρία που μας ακούει, η Μαρία Άννα να την πούμε καλύτερα. Bonjour στον Φώτη μας και τώρα είναι η ώρα.
2: Γνωστός ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand.
0: Ξυλουργός.
2: Γνωστός.
1: Περίμενε.
0: Κάτσε, το ξέρεις το γνωστό.
1: Το ξέρω το γνωστό.
0: Ποιος είναι ο γνωστός?
1: Ένας είναι ο γνωστός.
0: Ποιος
1: γνωστός
0: είναι καλέ?
1: Ο του Πινόκιο μπαμπάς.
0: Ποιος καλέ είναι ο...
1: Τζεπέτο.
2: Ναι.
1: Άρα,
0: Ξεπέτο.
2: Ξεπέτο.
0: Πού τον ήξερες το ξυλουργό?
1: Χρόνια.
0: Το ξεπέτω. Μετά λέει γιατί τη λέμε ότι είναι από αυτές τις λισάρες. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο με το επόμενο μισό της εκπομπής από τις 9 έως

0: και τις 11 έχουμε πολλά να κάνουμε. Δύο μεγάλους διαγωνισμούς, 9 και 10 τα σύνδετα με TGI Fridays. Και στις 10 και 20 σας έχουμε το Beat the Bombers 200 ευρώ μετρητά. Στη δεύτερη ευκαιρία και κάποιες προσκλήσεις θα δώσουμε.
1: Βέβαια, ναι, για πρεμιέρα.
0: Για πρεμιέρα.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζω 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifuli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
15: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
16: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Ναι.
19: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
18: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
20: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
18: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
19: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
20: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
1: έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
21: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
21: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
22: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
23: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
24: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκι.
25: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Σταφορόλ.
26: Τι είναι το Λάκι?
27: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
26: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
27: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
26: Τι είναι convenience?
27: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
26: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
25: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
26: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
27: Σωστά.
24: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκι.
28: Zoo News. Κλείνει σήμερα για τις ανάγκες των εργασιών του flyover τμήμα του περιφερειακού από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν στελέχη της πυροσβεστικής ως υπέτη πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια σε δασική έκταση στο Φίληρο. Σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρισμών εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Belfast και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας και για 24η φορά εξασφάλισε ο Sir Paul McCartney νούμερο ένα άλμπουμ, καθώς το καινούριο του έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του επίσημου τσάρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Καιρός, λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
29: Τώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in

0: όμορφα καλημέρα με αγάπη για εσάς που μας φτιάχνετε τη μέρα με τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Φωτάρα, στην Φρόσο, όμορφες καλημέρες σαν εσάς ομορφιές μου. Καλημέρα στο Τζόρτζ. Πω πω χαρά η Νασούλα που βρήκε το τζεπέτο, το ξεπέτο.
1: Ξέρετε, μου αρέσει να τα βρίσκω αυτά. Πορώνομαι.
0: Έτσι, έτσι. Καλημέρα στον Τάσο μας από την Χαλκιδικάρα, ολέ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Viber ραδιοφώνου Κατς
2: 6931-908-908.
0: Καλημέρα και στη Βούλα που μόλις συντονίστηκε. Νασούλα μου, τι έχουμε αυτή την ώρα?
1: Λοιπόν, σας έχω έρευνα για τη Gen Z. Έχουμε το παιχνίδι μας τα ασύνδετα. Σας δίνουμε δύο λέξεις. Φτιάχνετε μια ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα και κερδίζετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε το Ζορζ Μουνιέ από τα Τελιά του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ως Κατς και προορισμούς για να κάνετε road trip φέτος το καλοκαίρι.
0: Γεμάτο και το τρίτο μέρος της εκπομπής. Ώρα για κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Περιφερειακός κολλάει σε τρία σημεία. Πολίτη, Τριανδρία και Πηλαία. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουν προβλήματα και τα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη επίσης και στα δύο ρεύματα. Τώρα Τσιμισκή, η κίνηση ξεκινάει από το Αρχαιολογικό Μουσείο και τελειώνει Βενιζέλου, ενώ η Εγνατία έχει κίνηση από Καμάρα και μετά. Αυτά λεωφόρο Νίκης, από ό,τι βλέπω η Λαγκαδά κινείται καλύτερα.
0: Δεν
2: και η Αγίου
0: όμως.
2: Δημητρίου είναι μια χαρά όλα αυτά.
0: Δεν βλέπεις. Τι έπαθες? Θόλωσαν τα ματάκια σου. Καλή πατριωτάκια καλέ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες με Second Voice. Let me

0: Τι σκάτς.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά αυτή τι? Τη στιγμή για τι πράγμα συζητούσαμε με το σκάτς. Αλλά δεν θα το πούμε
0: για
1: σήμερα, Βασίλη.
0: Για αιμορροίδες φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι, τι, γιατί, κάτι άλλο.
0: Γιατί συζητούσε κάτι.
1: Δεν μπορούμε τώρα να πούμε, γιατί έχουμε το παιχνίδι μα. Τα
2: ασύμπητα. Είναι δικά μα. Αυτά τα που συζητούσαμε είναι
0: φλωράκια.
2: Καλοκαιρινά θέματα.
0: Άσε τα καλοκαιρινά θέματα. Τέλος πάντων, θα σε φτιάξω εγώ τώρα.
2: Πάμε να παίξουμε ασύνδετα τώρα.
1: Δύο λέξεις θα σας δώσουμε. Πρέπει να κάνετε μία ιστορία σε 20 δευτερόλεπτα που να βγάζει ένα κάποιο νόημα για να κερδίσετε μία δώρο επιταγή στα αγαπημένα μας TGI Fridays. Γιατί όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, τα TGI Fridays έχουν τη λύση.
2: Ναι.
1: Δροσερά και λαχταριστά πιάτα, αγαπημένες γεύσεις και αυτά τα κοκτέιλ, παιδιά, που ολοκληρώνουν την εμπειρία.
0: Καλοκαίρι χωρίς κοκτέιλ δεν γίνεται άλλωστε.
1: Η απόλαυση αυτή δεν περιγράφεται άλλο. TGI Fridays, that's the Friday's feeling.
0: Κυρίες και κύριοι, ο πιο γρήγορος θα βγει στον αέρα για να παίξει με το σκατζόχυρο και να κερδίσει τα 20 ευρώ από τα TGI Fridays. Βεβαίως η πρώτη λέξη θα δοθεί τώρα από την Νάνση.
1: Τρακτέρ.
0: Α, ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Το τρακτέρ είναι σχετικά εύκολη λέξη. Κατζόχυρε, δεν θα μου αγχωθείς καθόλου.
2: Όχι, όχι, μέχρι εδώ είμαι καλά.
0: Είσαι πάρα πολύ καλά.
2: Μετά, τι
0: μετά θα δούμε. Θα σου δώσω εγώ τη δεύτερη λέξη. Εσείς τηλεφωνήστε τώρα για να βγείτε στον αέρα και να σας δώσει τη δεύτερη λέξη μετά από το σκατζόχυρο η Νάνση και να κερδίσετε την δώρο επιταγή των 20 ευρώ για απολαυστικό γεύμα TGI Fridays. Λοιπόν, σκάτς. Η πρώτη λέξη είναι
2: τρακτέρ.
0: Η λέξη τρακτέρ και η δεύτερη λέξη είναι η λέξη σφριγιλός.
2: Σφριγιλός. Καθώς πήγα στην έκθεση αγρότικα.
0: Μπράβο.
2: Χάζεψα τα πολύ ωραία τρακτέρ. Λέω, τι εργαλεία, τι ωραία είναι αυτά.
0: Αγρότη μου.
2: Ανέβηκα επάνω,
0: ναι.
2: Στρογγυλοκάθισα και αισθάθηκα ότι είμαι πολύ σφριγγυλός εκεί.
1: Ναι. Ναι. Και δίγρυ το ποπό του.
0: Έχει σφριγγυλό ποπό, ρε.
2: Ναι, έτσι και.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα σου το δώσω σήμερα. Μου άρεσε όλη σου η ιστορία, είχε νόημα, είσαι ωραίος, είσαι παίκτουρας. Οπότε θα πρέπει να τηλεφωνήσετε και εσείς να κάνετε τη δική σας ιστορία με τη λέξη τρακτέρ και την δεύτερη λέξη που θα σας την δώσει η Νάνση όταν θα βγείτε στον αέρα. 2-3-10-2-32-9-08 TGI Fridays, δώρο επιταγή για εσάς από εμάς με πολύ πολύ αγάπη των 20 ευρώ. 2-3-10-2-32-9-08.

0: Where is my husband? Ray, στον Ζου 90,8. Ο Δημήτρης μου στέλνει: ο Μπαρμπασκάτς με σφριγγυλό κορμί, παρά τα 70 του χρόνια, οδήγησε το παλιό τρακτέρ μέσα στις λάσπες και έσωσε τη σοδιά του.
1: Έλα!
2: Είστε
1: φοβεροί.
0: Φοβερό. Πάμε στη Βίκη. Βίκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλέ?
3: Είμαι μέσα στα μάξι και περιμένω να απαντήσω για να βγω να πιω καφέ.
0: Ω, τι τυχερή η Βίκη. Βίκη μου γλυκιά, γλυκιά μου Βίκη. Πρώτη λέξη και για εσένα, για να κάνεις μια ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Είναι η λέξη τρακτέρ. Ναι. Και την δεύτερη λέξη θα σου τη δώσει τώρα τον Ανσουλίνη. Ακούω.
1: Κατσαρόλα.
0: Κατσαρόλα.
3: Ξεκινάω.
0: Ναι. Τι να κάνεις.
3: Πήρα στο χωριό του παππού μου την προηγούμενη εβδομάδα και είδα το παλιό του τρακτέρ. Το λυπήθηκα. Πώς να το βλέπω έτσι παρατημένο και παραμελημένο. Έβγαλα από τα μάτια μου το καφεδάκι. Ποια είναι η δεύτερη λέξη?
1: Κατσαρόλα.
3: Κατσαρόλα. Έβγαλα από το αυτοκίνητό μου τον μπρικάκι, την κατσαρόλα, και έψησα στη σκιά του τρακτέρ μία υπέροχη γαριδομακαρονάδα.
0: Ω, ήταν ωραία, αν και άργησε λίγο. Άργησε λίγο, νόμιζα ότι λυπήθηκε στο τρακτέρ και του μαγείρεψε μακαρόνια με κυμά για να φάει. Θα πήγαινε σε άλλο επίπεδο η ιστορία σου.
3: Εντάξει. Σκεφτόμουν τι ιστορίε του παππού κάτω από τη σκιά του τρακτέρ.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αγαπημένη μου, έχει κερδίσει το δώρο μα και βεβαίω η γραμματεία θα μιλήσει μαζί σου για τα TGI Fridays και τα 20 ευρώ, οκ. Okay?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κουκλάρα μου, καλημέρα.
1: Φοβερή ακροάτρια.
0: Φοβερή, με κέφι, με διάθεση και μπράβο τη και ζήτω τη. Τώρα Sports Card, Tate McRae, σε λίγο Smack That, Akon και έμεινε.

0: με Akon έμεινε με κάτι εποχές απίθανες. Τώρα σιγά σιγά, εδώ και ένα χρόνο, έχουν επιστρέψει μεγάλες κομματάρες πάρει στην pop μουσική, στην dance, στην R&B. Γίνεται ένα πολύ καλό χαμουδάκι, γιατί στον κορονοϊό εκεί για 3 χρόνια, 2020 με 2023, τα πράγματα δυσκολέψανε πάρα μα πάρα πολύ. Σου έχω ερώτηση, Νάνση μου.
1: Για κάνε.
0: Έλα μου, ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι?
1: Το ξέρω.
0: Για
1: είναι
0: πες
1: το μαγευτικό. Ντουμπρόβνικ.
0: Ναι, καλή μου, ναι, ναι, αυτό είναι. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στο Ντουμπρόβνικ για City Break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες.
1: Μπορείς να μπεις τώρα βέβαια στο aegeanair.com και να κλείσεις τη θέση σου.
0: Ο Γιώργος μας ακούει. Σήμερα κλείνουμε 7 χρόνια γάμου με το κορίτσι μου, με την Ντίνα μου. Παιδιά, να τα εκατοστήσετε και μην πιστεύετε σε αυτό που μου γράφεις. Στην γρουσουζιά των 7 δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, γιατί ο χρόνος είναι σχετικός στη ζωή. Φαντάσου, ας πούμε, ο χρόνος να είχε 10 μήνες. Δεν θα έχεις 7 χρόνια γάμο, θα έχεις περισσότερα.
1: Επίσης, αφού περάσατε και καραντίνα, που εκεί κάπως ο χρόνος μεγάλωσε, ήμασταν συνέχεια με το άλλο μας μισό. Είναι σαν να είστε πάνω από 7 χρόνια. Βάλε 10.
0: Δηλαδή, αυτοί παντρεύτηκαν και κλείστηκαν μέσα. Από ρε φίλε, τι έχεις ρίξει. Μπράβο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: πες, ναι.
1: Λοιπόν, διάβασα κάτι για τη Gen Z και ήθελα να το φέρω να το μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές που μας ακούνε πολύ της γενιάς Gen Z. Ότι ας πούμε η νέα γενιά αυτή πίνει λιγότερο αλκοόλ από προηγούμενες γενιές, κάνει λιγότερο σεξ από προηγούμενες γενιές.
0: Τι μπράβο,
1: μπράβο ρε. Βγαίνει λιγότερο.
0: Διαμαρτυρήθηκε με πολύ εξαλωσύνη.
2: Μπράβο ρε, παλιόπαιδο.
1: Άμα δεν κάνει 20 η Gen Z τώρα, ποιος θα κάνει?
2: Και λίγο.
1: Και κοινωνικοποιείται διαφορετικά. Καθυστερεί ορισμένα ορόσημα ενηλικίωσης, όπως είναι η δουλειά, η ανεξαρτησία, οι σχέσεις. Και γενικότερα λέει ότι είναι μια φράση που κυκλοφορεί ψυχολογικής εκγύρανσης. Και εγώ, σύμφωνα με αυτό, σκέφτομαι κάποιους έτσι 28 με 30, που είναι η μεγάλη της γενιά Gen Z, που όντως είναι σαν γέροι ζούνε, ρε
0: παιδί. Τι λες, καλέ που λες τα παιδιά γέροι? Εγώ, όλους οι φίλοι μου και γνωστοί μου 26, 27, 28 χρονών δεν ζουν σαν γέροι. Πού το είδες αυτό?
1: Εγώ το είδα, ότι βγαίνουν ελάχιστα.
0: Αυτό είναι θέμα οικονομικό, βρε αγάπη μου.
1: Κάνουν λιγότερο σεξ.
0: Αυτό είναι θέμα ότι δεν τους κάθονται.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Παντού θα βρεις μια δικαιολογία.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Εμάς γιατί μας καθόντουσαν? Ενώ τη γενιά τη μιλένια.
0: Θα ολοκαθιστήσουν, λοιπόν. Κάτσε να σου πω το γιατί. Τα social έχουν αλλάξει την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων και δι' των γυναικών, οι οποίες πιο πολύ αρέσκονται στο να είναι όμορφες στα social και μετά το άλλο τους είναι φυσιολογικό, γιατί έχουν πάρει την επιβεβαίωση. Οπότε προσπαθούμε εμείς πάρα πολύ για να σας κατακτήσουμε πια.
1: Το ερώτημά μου τώρα είναι, Βασίλη, πρόκειται για μια πιο συνειδητοποιημένη γενιά που προσέχει την υγεία της, γι' αυτό δεν πίνει πολύ, δεν ξενυχτάει και θέλει να προσέχει τον εαυτό της, ή για μια γενιά που έχει αντικαταστήσει την κοινωνική ζωή με την οθόνη του κινητού?
0: Αυτό ήταν σαν ελληνική ραδιοτηλεόραση. Κρατικό. Θα σας απαντήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Δεν ξέρω, αγάπη μου γλυκιά.
1: Να μας απαντήσουν οι ακροατές, μας ακούνε. Έχουμε πολλούς Gen Z. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια τάση το να προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο. Αλλά πιο πολύ φταίει το κινητό.
0: Φταίει το κινητό. Το πιστεύω και εγώ και τα social. Αλλά ας μας απαντήσουν οι άνθρωποι που μας ακούνε. Εντάξει. Κατά την άποψή μου, πάντως η ζωή είναι πολύ πιο απλή από ό,τι την περίεργα έγραψες τώρα. Αυτό που νιώθεις κάνεις, τόσο απλά. Δεν γουστάρω να πιώσουμε.
1: Έτσι. Δεν γουστάρω να πιώσουμε.

0: Βάρα, το έχεις τέρμα, Ζορς Μουνιέ, τέρμα.
1: Τέρμα.
0: Έλα, μπράβο.
1: Έλα, καλέ.
0: Σταμάτα, Άλεξ Γόρεν. Ordinary, το Zoo Radio είναι εδώ για εσένα. Κυρίες και κύριοι, το πρωινό σου παρεάκι πάει Λάρισα. Από το ατελιέ του στη Λάρισα, ο μόδιστος από το Παρίσι που εγκατέλειψε τη Γαλλία γιατί λάτρεψε την Ελλάδα.
2: Άκου τώρα.
1: Ναι, παιδιά, γιατί σαν τον ήλιο της Ελλάδας δεν θα βρεις πουθενά.
0: Ναι, αγάπη μου, η Νάρση δεν το καταλαβαίνει αυτό. Θα θέλει να μείνει στο Παρίσι, μου γράφει εδώ.
1: Ναι, να θα βαρεθείς με γλυκιά μου. Ναι. Πάνω κάτω, σαν σελιζέ, σαν σελιζέ, ό,τι νόσο
0: με. Σαν σελιζέ.
1: Μα είναι δυνατόν, έχει την παραλία, έχει την ωραία στην παραλία, κατεβαίνει κάτω.
0: Ε, ναι, ρε παιδί μου, τσουρέκια μα τα κάνει.
1: Είναι του Άιφελ και σαν Σελιζέ και τα έχουμε δει.
0: Σαν Σελιζέ και σαν Σελιζό. Μπράβο, Ζώση Μουνιέ μου, για πες μου τι έχεις φέρει σήμερα.
1: Λοιπόν, ένα επίκαιρο θεματάκι τη εποχή που η γυναίκα δυσκολεύεται τι να φορέσει που θα είναι καλεσμένη σε καλοκαιρινό γάμο.
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, πολύ βασικό αυτό που θέλω να σε συμβουλέψω. Πριν αγοράσεις και βάλεις στο καλάθι το φόρεμα που είδες στη βιτρίνα, αυτό που πρέπει πρώτα να σκεφτείς είναι κάτι σε απαλό τόνο πρέπει να πάρεις.
2: Α, πάλι τα χρώματα αυτά είναι.
1: Έτσι,
2: τώρα
1: κάποιο φωτεινό χρώμα, ώστε να απορροφά τον ήλιο και τη ζέστη. Πολύ βασικό. Επίσης,
0: ναι,
1: μπορείς να επιλέξεις σε αμέτρες επιλογές κομμάτια με αέρινη γραμμή αν θέλεις, γιατί κολακεύει πάρα πολύ τη σιλουέτα σου και αφήνει το σώμα να αναπνέει. Τώρα για τις κοπέλες που δεν θέλουν να φορέσουν φόρεμα,
0: ναι,
1: και τις αρέσει πάρα πολύ να φοράνε ας πούμε τύπου κουστούμάκι.
0: Μπράβο.
1: Θα προτείνουμε ένα λινό ύφασμα και σατέν είναι ειδικό για αυτό την περίσταση.
0: Πολύ ωραίο, φίλοι, το λινό, το κοστούμάκι και τα κορίτσια το καλοκαίρι είναι υπέροχο.
1: Για όλα τα γούστα.
0: Για όλα τα γούστα.
1: Έτσι,
0: σωστό.
1: Και εδώ θα αποτιμήσεις ανοιχτόγωμες αποχρώσεις και κάτι πιο λαμπερό. Οπότε παίζεις σε δύο, η φόρεμα, η κοστούμάκι και είσαι κατεπληκτική.
0: Αλλά είσαι του πολύ απλού στο καλοκαίρι από ό,τι καταλαβαίνω. Του πολύ απλού.
1: Απλό, το θέλει πολύ απλό.
0: Όχι φορτωμένο. Οι γυναίκες σαλατέρνες.
2: Γενικά.
1: Όχι, κορίτσια, δεν το θέλουμε αυτό. Δεν το υποστηρίζουμε αυτό.
0: Δεν το υποστηρίζουμε.
2: Όχι, γενικά ήθελα να μου πεις λίγο χρωματάκια μόνο.
1: Χρωματάκια. Παίζει πάρα πολύ το γαλάζιο.
2: Ναι.
1: Παίζει και το πορτοκαλί, αλλά το έχω δει περισσότερο στα βαφτίσια αυτό και τόσο σε γάμο. Λοιπόν, δεν θέλω να φορέσεις άσπρο, δεν θέλω να φορέσεις μαύρο.
2: Λάιμ.
1: Λάιμ, απαλό πράσινο.
0: Τι θα γίνεις καλή, σαν μοχίτο θα είσαι.
1: Καλή επιλογή.
2: Καλή επιλογή, ό,τι πει ο Ζος.
0: Έγινε,
2: παιδιά. Ευχαριστούμε, Ζος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και το ροζάκι το απαλό.
2: Α, ωραία, ωραία.
0: Thank you very much. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr.
14: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. I just might. Καλημέρα στην Νίκη, η οποία λέει: θα συμφωνήσω με τον Βασίλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα τόσα ωραία σχόλια που δεχόμαστε εμείς στο Instagram και στο TikTok μας κάνουν να είμαστε καλυμμένες. Ξέρουμε ότι είναι λάθος, αλλά αυτό μας βγαίνει. Η Ευαγγελία μου γράφει: καλημέρα, απλά να μην ξεχνάμε ότι η Gen Z πιάνει από το 97 έως και το 12. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα γενικό τσουβάλιασμα. Είμαι γεννημένη το 99 και δεν βρίσκω καθόλου, λέει, κοινά με τα μικρότερα παιδιά της γενιάς. Γιατί είναι ακόμα στο σχολείο. Συμφωνώ ότι είναι πολύ νωρίς να βλέπουμε για αυτές τις γενιές. Κανονικά θα πρέπει να σπάει στα δύο. Είναι άλλο πράγμα ο 25χρονος, ο 27χρονος, άλλο το παιδί που είναι 14 χρονών κτλ. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Μπιλάρα, πες τα κορίτσια όλα, λέει, είναι πανέμορφα στα social. Αλλά όταν τις κάνεις ένα κομπλιμέντο σου λένε γιατί τη θες ρε. Υπάρχει αυτό το θέμα, Νάνση μου.
1: Αυτό υπήρχε πάντα όμως.
0: Δεν ήταν τόσο έντονο. Ήσασταν πιο ευγενικές εσείς οι μιλφάρες.
2: Ευγενικές, έτσι, ωραίες οι μιλφ.
0: Έλεγε η άλλη, ρε παιδί μου. Ήταν παιχνιδιάρες. Πιο παιχνιδιάρες. Τώρα οι πιτσιρίκες είναι λίγο πιο ξερές.
2: Απότομες είναι.
0: Αλλά και τα αγόρια όμως είναι ξερά. Δηλαδή σου λένε τρεις κουβέντες.
2: Ναι, αυτό.
0: Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ τους κάποια στιγμή θα τα βρούνε.
1: Πού θα πάει.
0: Πού θα πάει αυτό.
1: Δεν
0: το
1: τα
0: πράγμα.
1: Βρήκανε σίγουρα. Ένας είναι Gen Z, 28χρονος Κρίστιαν Σολόριο από την Καλιφόρνια.
0: Με σίγμα, όχι με ψι.
1: Όχι, Σολόριο. Τι να πεις τώρα, μάλλον. Δεν το φτάνουν όλα τα άλλα, έχει και αυτό το επίθετο. Αυτός ο άντρας, παιδιά, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση.
0: Γιατί?
1: Αφού εισέβαλε στο σπίτι μιας γυναίκας.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που διαβάζω, ήταν συνάδελφός του παλιά.
0: Mm-hmm.
1: Μπήκε μέσα στο σπίτι της και της ρουφούσε τα δάχτυλα των ποδιών.
2: Έτσι με τη μία δηλαδή.
0: Στο χρακ.
1: Ναι, κοιμόταν αυτή.
0: Ναι.
1: Κοιμόταν
0: σαν το Άικος.
1: Ναι, και πήγε και κάτω.
0: Σλήφανε.
1: Παραβίασε την είσοδο, μπήκε στο υπνοδωμάτιό της. Η γυναίκα ξύπνησε και τον βρήκε μέσα στο δωμάτιο. Πανικοβλήθηκε.
0: Του ρουφούσε τα δάχτυλα όμως.
1: Ναι, μόνο αυτό.
0: Ωραίο.
1: Ο δικαστής επέβαλε αυτή την ποινή. Είναι η μέγιστη προβλεπόμενη.
0: Πόσα
1: ποινή.
0: Χρόνια έφαγε?
1: 6 χρόνια και 8 μήνες.
2: Πολλά, ρε, δάχτυλο.
0: Ούτε ένα για κάθε δάχτυλο.
2: Ναι, ρε, εσύ, πολλά
0: δώσε 10 χρόνια.
2: Δεν έκανε κάτι κακό.
1: Και συνελήφθη μέσα σε λίγες ώρες.
0: Ναι. Πες μου, ποιο είναι το αγαπημένο σου δάχτυλο? Μα αν ρουφούσαν από τα δάχτυλα του κοριτσιού. Το μικρό, το μεσαίο, το μεγάλο, ποιο? Δεν ξέρει τώρα.
2: Δεν ξέρω.
0: Ρε φίλε.
2: Δεν, μπορεί να μην τα ρουφούσα.
1: Θα μπορούσε και να μην τα ρουφούσα.
0: Εμένα τα 2-3 κεντρικά μου αρέσουν.
2: Θα τα ρουφούσα.
0: Ούτε το πολύ μεγάλο. Όχι, για να μ' αρέσουν. Σαν δάχτυλα.
2: Κοίτα,
0: σαν,
2: μπορεί να μην ρουφούσα, μπορεί εκεί να έγλυφα.
0: Άσε μας να σκάσεις τώρα, μιλάμε και σοβαρά. Δεν χρειάζεται να κάνεις τέτοια σχόλια. Ποιο σου αρέσει, σου λέω, δάχτυλο?
2: Δεν, κανένα.
0: Αλήθεια λες?
2: Ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Είναι μπράβο, πολύ όμορφα τα δάχτυλα των γυναικών. Δεν. Γιατί ρε εσύ, μπράβο, κάτσε. Δεν πάτε, κάντε πεντικιούρ και για να
1: είναι όμορφα τα δάχτυλα. Ναι, για να τα βλέπουμε, όχι για να μας τα ρουφάτε.
0: Δεν μπορώ να βγάλω άκρη με εσάς πραγματικά. Λοιπόν, έλα, σε παρακαλώ, πες μου, τι τραγούδι έφερες.
2: 1997, φοβερό κομμάτι, Τσοτσολόκο!
0: Τσοτσίτο!
2: Έλα!
0: Τίποτα πια. Τους πήρα και τους έφερα στα πρωινά. Πάτε νύχτα να κάνετε κουμπί.

0: Σαντορίνη αγάπη μου, Σαντορίνη κούκλα μου, Σαντορίνη μου γλυκιά. Υπάρχει λόγος που η Σαντορίνη μου, η αγάπη μου είναι στο bucket list όλου του πλανήτη και δεν είναι μόνο το ήλιο βασίλεμα.
1: Όχι, είναι και το κρασί, είναι και η καλδέρα, είναι και αυτή η αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάπου εκτός πραγματικότητας.
0: Και είναι και η Aegean, παιδιά, η οποία μας πετάει σχεδόν καθημερινά από τη Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν εκεί μπαίνεις στο aegeanair.com και κλείνεις την θέση σου. Τι ωραία, τι καλά, απευθείας στη Σαντορίνη, τα ωραία και τα όμορφα στο καλοκαίρι, στην Ελλάδα μας, την ομορφότερη χώρα του κόσμου. Και πείτε ό,τι θέλετε, εγώ δεν την αλλάζω με τίποτε. Καλημέρα στον Γιώργο. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας και σήμερα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος και αυτός αρέσκεται με τα δαχτυλάκια. Να το πούμε αυτό. Χρυσό κουκουνάρι, απαγόρευσε η Νάνση Βλάχου να βάλουμε σήμερα. Γιατί
1: είναι πολύ τσιριχτή η φωνή αυτήνης που...
0: Θα σε εκνευρίσει δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μια Γιάννα.
1: Διαφημίζει κάτι ντόνατς. Ναι. Έχει μαγαζί με ντόνατς και διαφημίζει
0: το άλλο. Να πάρουμε μια γεύση να δω. Άμα το κόψουμε, το κόψω, δεν σας αρέσει. Κάτσε να δω.
2: Και τώρα σας έχω λουκουλουκουλουκουμάδες. Στο Άστρο Μάρκετ θα βρείτε λουκουλουκουλουκουμάδες. Πριν πας στην εκδήλωση, παίρνα από το Άστρο Μάρκετ. Θα είμαστε και εμείς ανοιχτά. Και θα έχουμε και λουκουλουκουλουκουμάδες.
0: Α, εμένα μου άρεσε αυτό τώρα, Νάνση. Γιατί δεν ήθελε να το βάλουμε.
1: Δεν μπορώ, τσιρίζει πολύ.
0: Λουκουλουκουλουκουμάδες.
1: Πρέπει να την κάνανε λίγο πιο μπάσα όταν το περάσανε. Γιατί στο TikTok ακούγεται, δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ τη δίνω, ειλικρινά σου το λέω.
1: Λουκουλουκουμάδες.
0: Και σου πάει και σένα. Χρυσό κουκουνάρι, ξεκάθαρα. Εσύ κάτσε.
3: Ναι, το παίρνει γιατί θα την προτιμούσα και στην παραλία να φώναζε έτσι.
0: Λουκουλουκουλουκουμάδες.
4: Γελάστε λοιπόν το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε λοιπόν.
0: Δηλαδή αυτή είχε καλύτερη. Πες μου αλήθεια, είχε καλύτερη. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Ήρθε η ώρα για το Beat the Bomb. Γράφετε Bomb, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το όνομα τυπώνυμό σας και την ηλικία σας και κάνετε αποστολή στο 6931-908-908 που είναι το Viber του ραδιοφώνου. Σήμερα έτσι θέλουμε και την περιοχή που μας ακούτε αυτή την ώρα, την περιοχή που ακούτε το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκη.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.

0: Ο δύο ρυθμιστή ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifuli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
9: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
10: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
9: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
4: Κλείνει σήμερα για τις ανάγκες των εργασιών του flyover τμήμα του περιφερειακού από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν στελέχη της πυροσβεστικής ως υπέτειοι πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια σε δασική έκταση στο Φίληρο. Σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρισμών εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Belfast και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας και για 24η φορά εξασφάλισε ο Sir Paul McCartney νούμερο 1 άλμπουμ, καθώς το καινούριο του έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του επίσημου τσάρτ του Ηνωμένου Βασιλείου. Καιρός λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμάθει από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Dickies. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Πού είστε βρε ομορφιές μου εκεί έξω? Έτσι ξυπνήσατε και οι τελευταίοι. Πήγε 10 η ώρα, ξυπνήστε βρε. Έλα λίγο οι τυχαίροι, ξυπνήσανε και αυτοί. 10 του Ιούνιου, καλημέρα Θεσσαλονίκη με επικαιρότητα σε αυτή την ώρα. Κουτσομπολιό. Φυσικά έχουμε τα ζώδια της ημέρας, την ανασκόπησή μας. Πες το μου εσύ γιατί δεν το θυμάμαι.
2: Και έχουμε να δώσουμε και προσκλήσεις για την ταινία «Ημέρα Αποκάλυψης» στο Σινέ Αύρα.
1: Πολύ όμορφα, αλλά και παίζουμε το «Beat the Bomb». Είναι η δεύτερη σας ευκαιρία να κερδίσετε μετρητά. 50 το άρπαξε τσακ, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Το πήρε τόσο γρήγορα το κορίτσι μας, πώς τη λέγανε, η Δέσποινα.
3: Δέσποινα, ναι.
1: Το πρωί, και ελπίζουμε να πάρετε ακόμα περισσότερα τώρα στις 10 και 20, sorry, από την εταιρεία Δημάκης. Και αν σαν σήμερα έχετε γεννηθεί ή κάποιος γνωστός σας, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά σας.
3: Σκέφτεστε γρήγορα και ευέλικτα. Η φύση σας είναι κάπως αντιφατική, καθώς αναζητάτε την περιπέτεια, αλλά έχετε ανάγκη και την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Είστε ένα άτομο που απολαμβάνει το χτίσιμο και την συσσόρευση και είστε αρκετά επινοητικοί.
1: Bomb. Κενό, όνομα τεπώνυμο και η ηλικία σας. Έχετε ακόμη 11 λεπτά για να στείλετε στο Viber του ραδιοφώνου μας. Επαναλαμβάνω, bomb ή βόμβα στα ελληνικά. Κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα στο 69 31 908 908.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Τρία πραγματάκια θα πω μόνο. Κίνηση έχουμε Πολύχνη για το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά. Όλη η Τσιμισκή έχει κίνηση. Και στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου στα Πεύκα έχουμε ένα ατύχημα, εκεί προσοχή.
1: Άρα γενικά
2: είναι πάρα πολύ καλά.
1: Είναι πάρα πολύ καλά, πλην τη Τσιμισκή. Dracula, Tame Impala, Jenny. Σε λίγο είναι ο Harry Styles, ο Θεός, ο οποίος έρχεται με το As It Was. Και αυτός είναι ο Zoo.

0: καλλιτεχνάρα μεγάλη. Και μια στιγμή, φιλινάδα μου, είναι αρκετή. Και μια στιγμή και κρακ, σπάει η οθόνη του κινητού μας.
1: Αχ, Βασίλη.
0: Και τώρα, τι κάνουμε τώρα?
1: Σου έχω τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα της Vodafone. Περνάτε μία βόλτα. Ή αν δεν μπορείτε, υπάρχει παραλαβή και παράδοση από το σπίτι σας ή το γραφιάκι σας. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά από την παράδοση. Όλα αυτά βεβαίως στα καταστήματα της Vodafone και στο vodafone.gr. Καλημέρα στην Μαρία. Έχετε μόλις 2 λεπτά τώρα για να στείλετε το μήνυμά σας. Μπομ και όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908. Είναι η σειρά σας, λέτε, για να πάρετε τα μετρητά. Θα το δούμε σε λίγο που θα κάνουμε και την κλήρωση. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει. Και πάμε γρήγορα στον
1: Λονοσουλίνη. Πάμε λίγο για ένα road trip, γιατί όπως λες και εσύ, έχουμε την ομορφότερη χώρα, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς προορισμούς που μπορεί να μην τους σκέφτεστε για καλοκαιρινούς, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίοι προορισμοί και διαφορετικοί. Θα σας πάω Πάργα και Αχαίροντα. Εκεί τα καλοκαίρια είναι πάντα λίγο πιο δροσερά. Εκεί θα ζήσεις μερικές από τις πιο αξέχασες στιγμές, λέει. Τα παγωμένα νερά του ποταμού και τα εντυπωσιακά φαράγγια δημιουργούν ένα ονειρικό τοπίο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει Αχαίροντα.
0: Έχω πάει, αλλά και θάλασσα πολύ κοντά.
1: Ναι, αλλά εντάξει, και ο Αχαίροντας είναι υπέροχος προορισμός. Πάμε Πύλο. Η γραφική αυτή παραθαλάσσια κομμόπολη δεν την έχω επισκεφτεί, αλλά λέει ότι έχει μαγευτικές παραλίες και φυσική ομορφιά.
0: Η Πύλος, ναι.
1: Πάμε και στο Πύλιο, που το αναφέραμε τις τελευταίες μέρες. Έχει πανέμορφες παραλίες με κρυστάλλινα νερά, όπως ο Ομιλοπόταμος, η Νταμούχαρη.
2: Πολλές τροφές όμως είπαμε.
0: Δεν είπαμε τις τροφές και εσύ, μωρέ μου, θες και ελικόπτερα για να προσγειώνεσαι πια. Εσύ γούσταρες κάποτε να κάνεις road trip?
2: Ναι, αλλά ζαλίζει.
1: Θα σας πω λίγο πιο μεσσηνία, Καρδαμίλη, τι ξέρετε? Καρδαμίλη.
0: Όχι.
1: Λέει ότι είναι πολύ ωραίος προορισμός, μην την παραλείψετε και να επισκεφτείτε οπωσδήποτε την παραλία της Καλογριάς, αν βρεθείτε εκεί. Και τέλος, θα σας πάω και Λευκάδα, ξέρετε αυτό το υπέροχο νησί του Ιωνίου, με τα τυρκουάζ και αυτό νερά, πορτοκατσίκι, εγκρεμή, κάθισμα.
0: Πάλι λες πάρα πολύ γνωστά, συμφωνώ μαζί σου και τα λοιπά, αλλά να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε και έκπληξη στον εαυτό σας, να ψάξετε ορεινούς προορισμούς, μικρά χωριουδάκια, για παράδειγμα.
1: Ζαγοροχώρια.
0: Όχι. Ας πούμε στην Καλαμπάκα ή ξέρω εγώ την Ασπροκλησιά. Είναι κάποια μέρη που έχουν μικρά Airbnb και είσαι μέσα στη φύση, κρύο το βράδυ, για ένα διήμερο, κάτι διαφορετικό για το καλοκαίρι, άμα δεν γουστάρετε τόσο πολύ με την
1: θάλασσα.
0: Με τη θάλασσα που γουστάρω εγώ, που έχω τρέλα και που δεν χαραμίζω κανένα Σαββατοκύριακο χωρίς να πάω θάλασσα το καλοκαίρι.
1: Ωραίος.
0: Αλλά υπάρχουν και άλλα γούστα εκεί. Φιλαράκι, πήγε και 14. Σε ένα λεπτό κάνουμε την κλήρωση.
2: Έτσι, αμέσως μετά παίζουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Hi, I'm Zena, and you're listening.

0: Show Me Love, Wisdom C είναι το Zoo Radio, είναι το δικό σου πρωινό. Παρεάκι, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για όλα, για την Καρδαμίλη Αρεόπολη. Παιδιά, είναι τέλεια, αλλά εκεί που την είδα στο χάρτη είναι στο τέλος εντελώς, ρε φίλε, της Πελοποννήσου. Δηλαδή πρέπει να είναι μεγάλο το ταξίδι, φίλε Κατζόκη, ρε.
1: Όπου μακρινό,
0: για να φτάσουμε όντως εκεί κάτω, μετά την Καλαμάτα κιόλα είναι.
1: Θα μείνουμε κιόλα εκεί, δεν θα γυρίσουμε. Θα μείνουμε κιόλα.
0: Ένα εδώ να πα πήγαινε έλα στην Καλαμάτα, τι είναι, να πω άλλο μετά με σένα, θα τρελαθώ.
1: Δεν
0: θα τρελαθώ
1: κάνουμε,
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, στο νούμερο 93 τώρα, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 93 από τις 102 συμμετοχές έχουμε βγάλει κλήρωση πριν από λίγο και είναι στον αέρα μας η παίκτρια της ημέρας, την οποία πρέπει να καλωσορίσουμε τώρα.
2: Τώρα, τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Και την καλημερίζουμε και την καλωσορίζουμε. Τι κάνουμε?
3: Καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Είμαστε μια χαρά. Θύμισε με λίγο το όνομά σου, γιατί τώρα τα έχω χάσει όλα με 1000 μηνύματα που δεν έχουμε δεχτεί. Γεωργία, Georgia, έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
3: Πάρα πολλές φορές και τις 2 και στις 8 και τώρα.
0: Και τι γίνεται, πήγαινε συνέχεια κουβά, δεν κληρονόσουν?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, να τη η ώρα σου, να τη η ώρα σου, παιδιά, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα κληρωθείτε. Να τη η ώρα σου, είμαστε εδώ, είμαστε για σένα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε τις βόμβες μπροστά, εγώ τις ξέρω τα παιδιά, όχι. Και εσύ πρέπει να μου πεις πρώτα απ' όλα αν γνωρίζεις τους όρους του παιχνιδιού.
3: Τους γνωρίζω.
0: Οκ, okay, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε, μην ξεχάσεις να φωνάξεις το stop αν η βόμβα έχει μέσα μετρητά. Ένα, δύο ή τρία, ποια βόμβα θέλεις?
3: Ένα.
0: Ένα. Από την εταιρεία Δημάκης και σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η χορηγία και της δεύτερης ευκαιρίας. Φίλες Κατζόχυρε, το κορίτσι μας είπε το ένα.
1: Όχι, διαφωνώ εγώ.
0: Όχι, διαφωνεί ο Σκάτς. Νάνση.
4: Μένα δεν με χαλάει.
0: Δεν τη χαλάει την Νάνση. Διαφωνεί ξεκάθαρα ο φίλος Κατζόχυρος. Γιατί, Κατζόχυρε, διαφωνείς?
1: Γιατί πιστεύω ότι δεν κρύβει μεγάλο ποσό.
0: Δεν κρύβει μεγάλο ποσό.
4: Να σου πω γιατί διαφωνεί.
0: Γιατί?
4: Γιατί ο πρώτο Beat the Bomb, ναι, η ένα είχε 180 ευρώ.
1: Ναι.
4: Τον έχω καταλάβει, σκέφτεται
0: μάλιστα,
4: έτσι.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, η Γεωργία πρέπει να πάρει μια απόφαση τώρα.
3: Εγώ λέω να μείνω στην ένα.
0: Λέει να μείνει στην ένα η φιλενάδα Γεωργία και δεν ακούει το ένστικτο και τη συλλογιστική που έχει ο Σκατζόχυρος σήμερα. Θα ρωτήσω τελευταία φορά. Είσαι σίγουρη?
3: Ναι.
0: 100%?
3: Ναι. Έτσι λέω.
0: Έτσι λες. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, δεν πας με τίποτα με τον Σκατζόχυρο?
3: Όχι.
0: Άλλη μια φορά ερώτηση.
3: Όχι.
0: Δεν αλλάζεις βόμβα? Γελάει.
4: Τι να κάνω τώρα. Είχε ροή για ήλιο, μ' αρέσει.
3: Όχι, δεν την αλλάζω, δεν πειράζει.
0: Δεν
3: ακούσα
0: την αλλάζω. Ακούσα.
4: Δεν γελάει πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου, 40 ευρώ για να μην ανοίξεις την πρώτη βόμβα.
3: Όχι.
0: Επειδή μας αρέσει το γέλιο σου, όχι, ε?
3: Όχι.
1: Δεν είναι πάστη.
0: Λοιπόν, και εσύ
1: γύρι. Όλο σκέρτσο είναι.
0: Όλο σκέρτσο είσαι, Τζόρτζια. Με τι ασχολείσαι? Με τι ασχολείσαι?
3: Έχουμε εταιρεία με επαγγελματικά ψυγεία.
0: Ψυγεία?
3: Ναι.
0: Α, το
3: σοβαρεύει.
0: Πρόσεξε, σοβάρεψε μόλις είπε για τη δουλειά.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν, Τζόρτζια, ξαναλέω, σίγουρα δεν τα θέλεις στα 40.
3: Όχι.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ.
2: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
4: Αχ, το είπε, μωρέ, το είπε 100 φορές.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Okay. Δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε να χάσει η γυναίκα.
3: Δεν πειράζει.
0: 50 φορές ρώτησα άμα θες να αλλάξει την βόμβα. Άμα δεν θες να κάνεις.
4: Είναι τόσο χαρούμενη.
0: Αλλά είσαι. Να σου πω κάτι. Είσαι τόσο χαρούμενη.
3: Τι να κάνω, παιδιά, δεν πειράζει. Θα κερδίσω αλλού.
0: Θα σου πω εγώ κάτι. Δεν είσαι. Δεν είναι ότι είσαι άτυχη, είναι ότι είσαι ένας άνθρωπος χαρούμενος. Και λες, εντάξει, δεν χαίστηκα κιόλα, α πούμε. Τα πάρω, δεν τα πάρω τα λεφτά. Μπράβο.
3: Δεν πειράζει. Αρκεί που μιλήσαμε και είχα επαφή μαζί σας. Σας ακούω κάθε πρωί. Οπότε δεν με πειράζει.
0: Αγάπη μου γλυκιά, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και στη ζωή σου την προσωπική αλλά και στην επαγγελματική.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και άμα ανοίξουμε καφενείο, να ξέρεις.
3: Ναι,
0: το ψυγείο από σένα το πάρω. Μπράβο. Υπέροχη παίκτρια. Καλημέρα στη Γεωργία μας, στην γλυκιά. Καλημέρα και σε όλους εσάς με τον David Guetta και την Sia. Titanium στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε επιτυχίες.

0: ουρλιάξτε στα αυτοκίνητά σας. Και εσείς τα κορίτσια που σιδερώνετε αυτή την ώρα έτσι στο σπίτι, και τα αγόρια που ποτίζετε τις γλάστρες στο μπαλκόνι, γιατί αλλιώς θα φάτε παντόφλα, έτσι μας κάνουνε. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ.
1: Έλα, αφού σας αρέσει.
0: Μας αρέσει και καθαρίζουμε και το μπαλκόνι, γιατί το βραδάκι, ειδικά τις δύο τελευταίες βραδιές που φυσούσε, ήταν φανταστικά στο μπαλκόνι. Κάναμε μπαλκονάδες και περνούσαμε τέλεια. Καλημέρα στην Ολυμπία, Ολίβια, η οποία είναι εδώ και σήμερα, γλυκιά μου, την αγάπη μας. Να έχουμε μια υπέροχη ημέρα, θα την έχουμε. Σας το αφιερώνω, λέει, το Τάνιους είναι το αγαπημένο μου, λέει η φροσούλα μας. Και ο φίλος μου ο Νίκος, παιδιά, σας ακούμε καθημερινά στην δουλειά με τα παιδιά στο γραφείο και περνάμε υπέροχα. Είστε ό,τι να είναι. Αυτό είμαστε.
1: Είσαι ό,τι να είναι.
0: Φοβάμαι.

0: σου λοιπόν που έλεγε και ο κατά λάθος πάρω λίγο τόσο λίγο
1: Πασχάλης, Πασχάλης,
0: ο φίλος μου Πασχάλης. Λοιπόν, κάνα καμιά επικαιρωτούλα.
2: Λοιπόν, βέβαια έχουμε. Απομακρύνθηκαν πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, ναι, στα φλογητά, στη Χαλκιδική, προκειμένου να απελευθερωθεί η ακτή. Πριν λίγο συνέβη αυτό. Mm-hmm. Να σας πω ότι εδώ στην Τούμπα, στην οδό Αρτάκης, είναι σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης. Οπότε να κανονίσετε λίγο να πάτε από αλλού, γιατί είναι δύσκολο
0: στην
2: αυτή
0: Αρτάκης
2: την ώρα. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και τέλος, έχουν βγει ήδη τα πρώτα συμπεράσματα για τις πανελλαδικές. 100.000 είναι υποψήφοι που είναι σε αγωνία.
0: Ναι.
2: Βέβαια θα αλλάξουν πάρα πολλά, λέει, σε σχέση με τις βάσεις. Ειδικά στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Διαβάζω, αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις.
0: Εκτιμήσεις είναι, μην τρώτε τώρα το
2: μην
0: πρόλογο.
2: Μην τρελαίνεστε τώρα.
0: Εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο πριν της παράνοιας που υπάρχει με το Ιράν και με την Αμερική και με το Ισραήλ και με τον Λίβανο. Πάμε γρήγορα στο Σκατζόκερο, ο οποίος έχει τα δικά του ωραία.
1: Αριάννα Γκράντε, ναι, χώρισε μετά από 3 χρόνια αθόρυβα και εμείς το πήραμε χαβάρι. Ο χωρισμός της βέβαια είναι, λέει, φιλικός και προέκυψε μετά από μια όρημη σκέψη και συζήτηση και τώρα αφοσιώνεται φυσικά στην περιοδία της που ξεκίνησε 6 Ιουνίου,
0: ναι,
1: και θα ολοκληρωθεί τέλη Ιουλίου.
0: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας δεν ήταν και έτσι προκοπής αυτός που είχε.
1: Σαν χόμπιτ είναι λίγο.
0: Ναι ρε φίλε, κάπως παράξενο. Κάπως,
2: ναι. Ο ένας σας ξυνίζει, ο άλλος σας βρωμάει.
0: Κάτσε, είπαμε εμείς τέτοια πράγματα.
1: Για, ήταν
2: για τον Πλάνκο δεν λέγατε που παντρεύτηκε η Σελένα. Τώρα πιάσατε είναι στο σώμα σας τον πρώην της
0: είναι,
2: Αριάννα.
0: Είναι μούτρα τώρα αυτού του φωτού. Πώς το λένε, της
1: Μπλάνκο. Ένθας Λάιτερ.
0: Όχι ρε, της Μπλάνκο, τον Μπλάνκο αυτό. Είναι μούτρα.
1: Είναι μούτρα ο Μπένι που είχε φτάσει.
0: Δεν θα είσαι.
1: Με τα βρώμη και τα πόδια.
0: Άβγε, εσύ με κόμενο σαν τον Μπένι έξω και κυκλοφορούσε χαριλάω.
2: Εντάξει, δεν είναι του στυλ μου, αλλά.
0: Τι.
2: Σε χαριλάω σίγουρα, όχι.
0: Με άφρο μαλλί. Εκεί να σε εκτενίζουν όπου περνά.
2: Τα σγουρά μαλλιά όμω είναι σεξι, δεν είπαμε το πρωί.
0: Όχι, εντάξει, εγώ δεν θα σου πω τώρα. Όχι, αλλά να λέμε και ωραία πράγματα. Του πούμε η Σίνα Μίλερ που.
2: Η Σιένα.
0: Παραβουλιάστηκε. Πήρε ένα παιδαρά εδώ πέρα.
1: Α, αυτό να το πούμε.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα παιδαρά, αυτό είναι ωραίο.
2: Να πείτε έτσι, να πείτε και ένα καλό λόγο.
0: Μα το λέμε το καλό το λόγο. Ωραίος με στυλ γκόμενος, δηλαδή να το κυκλοφορήσεις. Όχι μόνο χαριλάω και εύωσμο. Πήγαινα εύκολα αν ήμουν γυναίκα, ας πούμε.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο αυτές μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
11: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδακέ ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Good morning, everybody.
18: Good morning, everybody.
19: Good morning, everybody.
16: Γιατί το πάρτι
19: Let's get started.
16: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Θυμάστε χθες που σας έλεγα για το κβάπ το καλοκαιρινό, αν δεν έχεις.
1: Ξεχνιούνται αυτά.
0: 600 ευρώ τελικά. Πρόσεξε.
1: 500 έχεις πει.
0: 600 μέχρι τέλος, μέχρι αρχές Αυγούστου. Και άλλες δύο εβδομάδες μετά, βάλε άλλο ένα 150 που μου έρχεσαι την τζάμπα. Έτσι,
1: γιατί έτσι νόμιζα, ρε.
0: Έτσι νόμιζε.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν λύσεις. 10 ευρώ τη μέρα, δεν μας είπε η κοπέλα.
0: Ναι, okay,
1: σε σχολείο.
0: Και που είναι πολύ μακριά, βέβαια. Είναι 5 χιλιόμετρα από το σπίτι και δεν θα έχει και τους φίλους του εκεί. Κατάλαβες, είναι πολλά τα θέματα. Καλημέρα στη Βούλα μου. Συμφωνώ με τη Σέλενα Γκόμες, λέει, που το λέτε, ρε παιδιά. Πού τον βρήκε αλήθεια αυτόν τον άνθρωπο και του φιλούσε και τα μαύρα του τα πόδια. Κάτω. Και δεν εννοεί μαύρα για να μην φανείτε.
1: Μαύρα.
0: Για να μην σας φανεί ρατσιστικό, ήταν εκεί που ήταν λερωμένα. Έτσι, τώρα κάτι έχει να μας δώσει εδώ η Νάνση.
1: Παιδιά, σας έχω μια από τις πιο πολύ αναμενόμενες κινηματογραφικές πρεμιέρες του καλοκαιριού. Έρχεται στο Σινέ Αύρα, αύριο κιόλας, Πέμπτη, στις 9 και 4 θα γίνει η πρεμιέρα για την ταινία επιστημονικής φαντασίας και μυστηρίου «Ημέρα Αποκάλυψης». Είναι η ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Την περιμέναμε, υπόσχεται να μας καθυλώσει και αν θέλετε να κερδίσετε εσείς τρεις διπλές προσκλήσεις που έχουμε να σας δώσουμε, πρέπει τώρα να γράψετε πρεμιέρα κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908.
0: Πολύ πολύ ωραία. Φίλε μου, σκάζε, έχεις φέρει τα ζώδια.
2: Βέβαια.
0: Έλα.
2: Κριός, καλό είναι να αποφύγεις περιττές αγορές και να εστιάσεις σε όσα είναι πραγματικά αναγκαία. Ταύρος, η Τετάρτη σε βρίσκει περισσότερο συγκεντρωμένο στους στόχους σου. Δίδυμος, η μέρα ευνοεί θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένεια. Καρκίνος, μην παραμελείς τις προσωπικές σου ανάγκες προσπαθώντας να φροντίσεις τους πάντες. Λέων, η μέρα προσφέρεται για όμορφες στιγμές, φλερτ και εκδηλώσει ενδιαφέροντος. Παρθένος, η συνέπεια και η υπευθυνότητά σου εκτιμώνται ιδιαίτερα.
1: Ζυγός, ένα θέμα υγείας ή ευεξίας μπορεί να σε απασχολήσει θετικά. Σκορπιός, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σου ίσως δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσο περιμένεις. Τοξότης, μπορεί να νιώσει ότι ανοίγεσαι, αλλά είναι μια διαφορετική προοπτική αυτό. Εγώ καιρός, απόφυγε την υπερβολική αυστηρότητα. Υδροχός, μια πρόσμενη συνάντηση ενδέχεται να φέρει ευχάρισες εξελίξεις. Και τέλος ηχθείς, η ευαισθησία σου λειτουργεί θετικά όταν συνοδεύεται από ειλικρίνεια.
0: Ημέρα αποκάλυψης λοιπόν. Έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις εδώ στην εκπομπή μας. Κάτσε να δούμε για την 5η 11 του Ιούνιου στις 9 και 4 το βράδυ. Ξαναλέμε πρεμιέρα. Πρεμιέρα και κενό ονοματεπώνυμο τώρα στο 6931-908-908.
1: Φοβερή πρεμιέρα, παιδιά, μην τη χάσετε. Στείλτε μηνύματα.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και επειδή πιο φοβερό πράγμα από τα καλοκαιρινά τραγούδια δεν υπάρχει, να σας φέρουμε τώρα τον Χουάνες και το Αντίος Λεπίδο, που είναι μια κομματάρα που μου θυμίζει πάντα Ζου Radio καλοκαίρι.

0: Δεν ξέρω αν σας έχω πει για κάτι συγγενείς που ζουν στη θάλασσα και είναι φίλοι μου. Είναι συγγενείς μου πολύ καλοί. Είναι καταπληκτικοί, έχουν βράχια, έχουν λέπια. Είναι οι συγγενείς μου, τους ξέρετε.
1: Ποιοι είναι?
0: Οι ιχθύες μου. Δεν είναι δικό μου.
1: Ωραίο είναι όμως.
0: Είναι του Στέλιο Μαρτό. Κυρίες και κύριοι, φοβερό. Ιχθύες μου, φιλάκια σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Σε λίγο θα βγάλουμε και τους νικητές για τον διαγωνισμό. Ήδη έχεις βγάλει δύο?
2: Έχω βγάλει δύο, έχουμε ακόμα ένα.
0: Ναι,
2: παιδιά,
0: θα πατήσουμε το
2: κουμπί
0: σε λίγο. Ναι, θα τα στείλεις λίγο εδώ και θα σχολήσω εσύ, γιατί έχω πήξει με τον
2: πίτε. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω απαντήσει...
2: Εγώ όλα θα τα κάνω μέχρι να φύγω από. Δεν φεύγω από εδώ αν δεν απαντηθούν.
0: Ω, κατάλαβα. Στον κόκορα θα τα φορτώσει πάλι. Φίλες Κατζόχυρε, τελειώσαμε. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι.
1: Το πήρα.
0: Και θέλω να μου πεις τι έγινε σήμερα στο πρωινό μας σόου.
1: Τα γαλαζογαλάζια νερά της Νάσης.
2: Ωραία ήταν τα γαλαζογαλάζια.
1: Οι όμορφοι προορισμοί. Η γρήγορη παίχτρια, η χαμογελαστή παίχτρια. Λουλουλουλουκουμάδες!
0: Ναι!
1: Και 50 ευρώ δώσαμε στη βόμβα μας.
0: Στην πιο γρήγορη παίχτρια όλων των εποχών. Δύο ήταν οι γρήγορες παίχτριες. Αυτή που πήρε τα 50 ευρώ και δεν καταλάβαμε πώς βγήκαν από το παντελόνι μας.
2: Ναι!
0: Και η άλλη, η φιλινάδα μας, η άλλη που με το που ξεκίνησε είπε stop.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
2: Ήταν στην προηγούμενη σεζόν. Λοιπόν, παιδιά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Τεταρτίτσα, μεσοβδόμαδο. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Και τώρα έχετε κοντά σας μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Ελπίζουμε να φτάσει στην ώρα του και να μην μας δημιουργήσει προβλήματα ο Χρήστος Τοκμακίδης, ο οποίος πήγε να δει τους Linkin Park. Και μαθαίνω ότι πέρασε πάρα, πάρα πολύ όμορφα.
2: Ρε, εσύ, Βασίλη, τώρα πόσες πιθανότητες έχει? Από το σπίτι του και δεν έρχεται στην ώρα του.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
9: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-665590 και στη Mi Food.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

0: Vos. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
13: Ρε, θες γιατρό?
14: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
15: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
15: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
16: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
15: Και ας σε λένε Τάκη.
17: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
18: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. The Sound of the Summer είναι ο Zoo 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη, παρεούλα σου μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 2. Τι κάνει η παρέα μου εκεί έξω? Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 του Ιούνιου, 11 ακριβώς γράφει το ρολόι μας. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο καφεδάκι και βλέπουμε μετά. Έχω επιτυχίες, έχω πολύ gossip, έχω φυσικά και πρεμιέρα για να πάμε συνεαύρα. Και Black Eyed Peas να έρχονται σε λίγο. Benson Boone, Sober. Τώρα όμως ξεκίνημα με ένα κορίτσι που εχθές ήταν στην πρεμιέρα του Toy Story. Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Night. I got a feeling. Black Eyed Peas και Will I Am. Στον αέρα του Zoo 90,8. Τι ωραίο πρωινό Τετάρτη είναι αυτό. Τσάκα τσάκα πέρασαν και 10 ημέρες από τον Ιούνιο. Δεν ξέρω αν προλάβατε να κάνετε κανένα μπανάκι, αλλά νομίζω αυτό το σουκού άλλαξε πάλι ο καιρός. Παιδιά, μέχρι χθες έδινε ότι την Κυριακή θα έχει χαμηλή θερμοκρασία και βροχές. Τώρα τα ξαναπήρε πίσω. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα Τετάρτη 10 του μηνός θα έχουμε μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε μία έτσι αραιή συννεφιά, όχι τίποτα σπουδαίο. Βροχές δεν δείχνει, αλλά σήμερα που δεν δείχνει βροχές, σήμερα θα βρέξει. Γιατί δύο μέρες τώρα έδινε βροχές και δεν έβρεχε. Jonas Blue φέρνω αμέσως τώρα με το Age of Desire και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε πώς περνάτε σήμερα Τετάρτη 10 του μηνός.

Αγαπημένος Νταμιάνο Ντέιβιντ, The First Time, στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Και από τη Θεσσαλονίκη θα σε πάω τώρα στο Λος Άντζελες, που εχθές έγινε η πρεμιέρα του Toy Story 5. Την άλλη εβδομάδα αναμένουμε στην Ελλάδα να έρθει, 19 νομίζω του μηνός, Πέμπτη. Λοιπόν, εχθές, παιδιά, εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Taylor Swift. Φορούσε και ένα υπέροχο φορεματάκι μίνι, πάρα πολύ ωραίο. Θα ανεβάσουμε σε λίγο πάρα πολύ έτσι εικόνα για να τη δείτε. Η Taylor έχει γράψει και έχει κυκλοφορήσει και ένα τραγούδι που είναι soundtrack της ταινίας, το I Knew It, I Knew You. Οπότε πήγε εκεί πέρα και το τραγούδισε και ήταν μαζί με τους πρωταγωνιστές και τους παραγωγούς, Tom Hanks, Tim Allen και Joan Cusack. Αυτά που λέτε, αναμένω full να δω το story. Δεν ξέρω, μου θυμίζει πάρα πολύ τα παιδικά μου χρόνια. Φύγαμε τώρα για Ροζαλία και Despicha.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό η Νάνση Βλάχου το αυτή.
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
0: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
10: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Ζεύα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

Τι ωραίο το καλοκαίρι μας εδώ στον Ζου 90,8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ το ίδιο mood με μένα, αλλά έχω ξυπνήσει σήμερα και νομίζω, ρε παιδί μου, ότι είναι Παρασκευή. Δεν ξέρω αν κάνεις relate. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι οι δρόμοι της πόλης είναι μια χαρά παραδόξως. Δεν έχουμε κίνηση. Οπότε μια χαρούλα είναι και η οδηγή μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ολίβια Ντίν σε λίγο. Τώρα David Guetta και Gangan.

0: Αντίν, μένα η νύτα. Έπαιξε πολύ δυνατά εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας Ζου 99,5. Και αν ψάχνεις τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της, η λύση είναι, παιδιά, μία. Το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να μην ξεμένεις ποτέ και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερο ωφέλη για την επιχείρησή σου χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε τα όλα. Βλέπω αντε το κούμπο αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Μαζί με David Beckham, λέει, συναντηθήκανε και ανταλλάξανε φανέλες. Πόσο ψηλό είναι ο αντε το κούμπο μπροστά στον υπέροχο David Beckham, κατά τα άλλα. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα. Μη φύγεις, μην εδώ στον Ζου.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε. Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
17: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
16: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
17: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
16: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
18: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Τι έπαθες?
23: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
22: Ταυτότητα έχεις?
23: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
22: Του κουφώματος.

0: Τους λέω, LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις?
4: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
4: Your university, your choice.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
14: Εδώ είμαι, φιλαράκια μου γλυκά, στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 10 του Ιουνίου. Και σε πολύ πολύ λίγο σου έχω και τρεις διπλές προσκλήσεις για να πάμε στη Νέα Αυρά, καλοκαιρινό φυσινεμαδάκι, και να δούμε πρεμιέρα ημέρα αποκάλυψης του Steven Spielberg. Τρεις διπλές σε λίγο, ε. Σε λίγο σου φέρνω ειδήσεις από τον κόσμο. Πολύ gossip, επικοινωνία εννοείται. 6931-908-908 και πολλές επιτυχίες. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Φύγαμε τώρα για Life is Symbol και Mazake στον Ζου.

Τώρα, addicted to you, addicted to zoo. Στα 17 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Καλημέρα στην παρέα και πάμε και λίγο σινεμά. Μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες κινηματογραφικές πρεμιέρες του καλοκαιριού έρχεται στο Σινεάβρα, το νέο φιλμ επιστημονικής φαντασίας και μυστηρίου Ημέρα Αποκάλυψης. Η 37η ταινία του Steven Spielberg υποσχέται να καθυλώσει το κοινό με μία ιστορία που θέτει το ερώτημα: τι θα συνέβαινε αν αποδεικνυόταν ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις και να έρθεις μαζί μας στην ταινία, και διπλές προσκλήσεις σου έχω τώρα. Μου στέλνεις τώρα αμέσως πρεμιέρα, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6931-908-908. Η πρεμιέρα είναι αύριο 5η στις 9 και 4, οπότε περιμένω τα μηνύματά σας. Σε λίγο Adam Port, τώρα Teddy Swings, Mr. Know It All.

αυλές δίνει ο Harry Styles. Harry Styles και Watermelon Sugar στον Zoo 90,8 και σε όλους μας έχει τύχει να έχουμε παραγγείλει κάτι και να έχουμε μια καθυστέρηση, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω ποιο είναι το εύλογο χρονικό διάστημα καθυστέρησης. Δηλαδή, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Άντε, πες ένα μήνα, σου λέω τώρα. Ένας τύπος στη Βρετανία παρήγγειλε περιοδικό για μωρά και του ήρθε 19 χρόνια μετά. Ένας πατέρας, λοιπόν, έλαβε τελικά το περιοδικό γονεϊκότητας που είχε παραγγείλει το 2007, ρε παιδί μου, όταν η κόρη του ήταν 18 μηνών και ο γιος του επρόκειτο να γεννηθεί λίγους μήνες αργότερα. Το δέμα έφτασε λοιπόν 19 χρόνια μετά, δηλαδή το έλαβε τώρα, με σημείωμα της Royal Mail που ζητούσε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία την ώρα που τα παιδιά του ήταν πλέον 18 χρονών ο ένας και 20 χρονών. Έλα, συμβαίνουν αυτά. 18, 19 χρόνια τι είναι τώρα. Μπάουσα φέρνω και Magnetic αμέσως τώρα στον Zoo. Hello,

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φοβερές απόψεις.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Ναι.
7: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με 3. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr.
12: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου. Hey!
17: We play the hits. Hits. Still radio. επιτυχιάρες στον Ζου 90,8. Κύριε Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Έλα και σήμερα περιμένουμε και Χρήστο το Κουμακίδη. Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους της πόλης που από ό,τι βλέπω καλά ξεκινήσαμε σήμερα. Αλλά αυτή την ώρα δυστυχώς οδηγή μου δεν σας έχω καλά νέα, γιατί φέρνει αρκετή κίνηση από τον περιφερειακό. Όσο κινείστε προς τα δυτικά αυτή την ώρα, από τα Κωνσταντινουπολίτικα και μέχρι το Επταπύργιο υπάρχει κίνηση. Και κλασικά εκεί πέρα στα δυτικά, εσείς που έρχεστε προς ανατολικά στο Παπαγεωργίου, έχουμε μποτιλιάρισμα. Lady Gaga τώρα και Bruno Mars.

Αβιλή Ναέμι, το Love Me Not στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Ειρήνη Κακούρη, μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Και έξυπνη επιχείρηση είναι αυτή που αξιοποιεί στο έπακρο όσα ήδη διαθέτει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
16: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Power.
0: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εντάξει, αγαπώ πάρα πολύ το Zoo Power αυτή τη εβδομάδα με Σακύρια, γιατί είμαστε και σε ρυθμούς Mundial, κορίτσια, να ξέρετε. Αντίο ζωή από αύριο. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να μουντρουσίζεστε, να είστε στο γραφείο και να έχετε μαζί σας ένα ωραίο air condition, συμμεχώς σας. Από ό,τι βλέπω, η κίνηση συνεχίζεται στους δρόμους της πόλης, συγκεκριμένα στον περιφερειακό. Σας είπα, όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή από ανατολικά προς τα δυτικά, θα αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα εκεί, στα Κωνσταντινουπολίτικα. Σε λίγο όμως φέρνω εγώ κατσάι. Σεν Τζον, Ολίβια Ντίν. Τώρα ανέβασε την ένταση αν είσαι με στα μάξι. Χιούγκελ και Σόλτο. Τζαμάικαν.

Είναι η Κάτσα, είμαι τον Γκαμπριέλα στον Ζου 90,8. Είναι Τετάρτη σήμερα. Καλό μεσημέρι στην παρέα μου. Έλα, πες την αλήθεια. Τώρα τα λέμε όλα μεταξύ μας. Πόσες φορές είσαι στο γραφείο και το μυαλό σου έτσι λίγο ταξιδεύει, φτιάχνει ταξίδια. Να σε ξεμυαλίσω τώρα λίγο και να σε πάω σε ένα νέο προορισμό της Αιτζίαν. Π.χ. εμένα σήμερα το μυαλό μου έφτασε Κάιρο, ας πούμε. Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η Αιτζίαν από Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο. Για να συνεχίσει να ανακαλύπτει νέα μέρη. Μπες τώρα στο aegean.com και κλείσε τη θέση σου σε περίπτωση που ήθελε να ταξιδέψει Κάιρο. Ορίστε, η Aegean σε έχει. Νέλη Φουρτάδο, σε λίγο φέρνω με το Say Try, Ray, Calvin Harris. Αυτή είναι η Ζάρα Λάρσον. Last Life.

Το Shade Right στον Ζου 90,8. Γελάω γιατί έχω μια συζήτηση έξω με τα αγόρια τέλος πάντων του ραδιοφώνου και του λέω τι θα γίνει ρε παιδιά με τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, πότε θα τελειώσει το πράγμα. Λέει τι να σου πούμε, δεν ξέρουμε, δεν ξέραν και αυτοί τώρα. Τι άντρες είναι, πες μου λίγο. Σήμερα που λέτε έχει το τέταρτο τελικό, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, είναι ντέρμπι και ευτυχώς που υπάρχει το ChatGPT στη ζωή μου. Μπήκα, ρώτησα τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πότε τελειώνει. Και μου λέει ότι αν σήμερα κερδίσει ο Ολυμπιακός, τελειώσαμε. Αν όμως κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάμε λέει σε Game 5. Οπότε να ξέρετε, κορίτσια, σήμερα 9 η ώρα στην ΕΡΤ 2 έχει το ντέρμπι. Εμείς θα βγούμε έξω να πιούμε πολύ ωραίες παλόμες. Αγαπώ παλόμα, να ξέρεις. Φεύγουμε τώρα σε Άρτζη με Ντζο και Πολιάνα. Είναι το Μελωδία εδώ στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και αυτά είναι τα μεσημέρια μας εδώ στον Ζου. Τετάρτη σήμερα 10 του μηνός και ελπίζω να μου είσαι καλά και να μας ακούσω, έτσι. Και αν δεν μας ακούσω από το ραδιόφωνο, μπορείς να κατεβάσεις τα application σε iOS και Android. Είναι εξαιρετικό και θα μας έχεις παντού μαζί σου. Jason Derulo σε λίγο, Benson Boone, τώρα έρχεται η Taylor Swift, The Fate of

0: για το κλείσιμο Jason Derulo, Take You Dancing, στον Zoo 90,8, στο μεσημέρι της Τετάρτης 10 του μηνός προσγειώθηκε και ήρθε εδώ ο Χρήστος Τοκμακίδης και το πρώτο πράγμα που μου είπε όταν γυρνάς λέει από το εξωτερικό, όταν πίνεις φρέντο εσπρέσο ρε παιδί μου, είναι ο χρυσός σου. Ναι ρε παιδιά, πώς γίνεται να πίνουν φρέντο εσπρέσο σωστό στο εξωτερικό. Σε άλλα νέα μαζί μας ήταν και το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά σου κινητά και κέρδισε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά δωρεάν internet backup για να μένεις πάντα online και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση όπως ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και μάθε πώς μπορείς να κερδίσεις ακόμη περισσότερα. Περισσότερα θα σας έχω αύριο ακριβώς στις 11, αλλά μέχρι τότε απολαύστε Χρήστο μέχρι τις 4. Τα λέμε tomorrow. Bye bye.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό...

0: Με τραγούδια, λέμε αστεία.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε.
2: Να μας ακούτε.
3: Είμαστε οι Troublemakers.
1: Στον Ζου 90,8.
2: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
10: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
9: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
10: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
9: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
11: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
12: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς

0: κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή. Αρικάτο. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
4: Καλησπέρα, λατρίες, και καλώς ήρθατε στη Zoomania της Τετάρτης, 10 Ιουνίου. Και μάλλον καλώς σας βρίσκω να πω και εγώ, Χρήστος Τοκμακίδης, μαζί σας, straight από τη Βιέννη. Πριν μία ώρα προσγειώθηκα και έσκασα εδώ. Πέρασα πολύ όμορφα με γεμάτες μπαταρίες και ήρθα να περάσουμε και μαζί. 10 επιτυχίες φέρνω για το ξεκίνημα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αυτός είναι ο Alex Warren, Fever Dream.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

It doesn't even matter. Linkin Park in the end. Throwback στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και αφού ακούω σήμερα αυτό το τραγούδι, μετά από το χθεσινό βράδυ που το άκουσα live, έχω να πω μόνο ένα πράγμα. Και αυτό συνοψίζει και όλες μου τις εντυπώσεις για τη συναυλία των Linkin Park. Ότι εμείς οι Millennials δεν χρειαζόμαστε καμία μα καμία ψυχοθεραπεία. Χρειαζόμαστε να πάμε σε ένα στάδιο με άλλους 50.000 ανθρώπους και να φωνάξουμε I've tried so hard and got so far και απλά να το βγάλουμε από μέσα μας. Εντάξει, πάμε λίγο στο κλίμα να μάθω τι κάνετε κι εσείς. Πώς πέρασαν αυτές οι μέρες? 69-31-908-908 το Viber του Zoo. Ελάτε να τα πούμε. Βαράτε μηνύματα. Αυτή είναι η Taylor Swift όμως τώρα. Opa Light!

Στον Ζου 90,8 και στην Ζουμέινη. Και τώρα χρειάζεται υπομονή σας, όχι από μένα, από το δρόμο εκεί έξω. Γιατί okay, υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης αλλά και στον περιφερειακό. Για εσένα που πηγαίνεις από δυτικά προς ανατολικά, okay, κατά σε όλη του την έκταση, από την Ευκαρπία μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα υπάρχει θέμα. Για όσους πηγαίνετε δυτικά από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι, εντάξει, μετά την Τριανδρία κάπως καθαρίζει. Στο κέντρο Εγνατία και στα δύο ρεύματα, η Τσιμισκή επίσης και η Λεωφόρος Νίκης έχουν όλες το δικό τους μερίδιο προβλήματος. Οπότε καλούς δρόμους. Ευχηθώ και υπομονή στο τιμόνι. Κάποια στιγμή θα φτάσεις αυτό το κορίτσι τώρα πρόσθεσε το δικό της κερασάκι στην τούρτα που λέγεται μουσική ξανά. Ariana Grande.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε
3: τι
2: ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι
4: διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
12: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική μίνιμαλ αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
13: Πού πας?
14: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρέο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
13: Δηλαδή παντού.
14: Και online.
13: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, φέτα Pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola Εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

0: αφημέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Γεια σένα που συντονίστηκες μόλις στην παρέα. Πολύ καλησπέρα. Χρήστος Τοκμακίδης και Zoo Mania στα μεσημέρια μας παρέα μέχρι και τις 4. Μαζί φυσικά και με το WhatsApp το οποίο ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Και μάλιστα η νέα διαφήμιση μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z ατόμου, ρε φίλε. Εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Μην πας πουθενά, φέρνω διαγωνισμό στο Viber σε λίγο για να σε στείλω σινεμά. Ordinary τώρα, Alex Warren.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Υπέροχη Τάιλα και Σανέλ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένη. Και τώρα σου έχω διαγωνισμάρα για να πας για την πιο ωραία πρεμιέρα του φετινού καλοκαιριού, θα σου πω εγώ, στο Σινέαβρα με το νέο φιλμ επιστημονικής φαντασίας και μυστηρίου, Ημέρα Αποκάλυψης, την 37η παρακαλώ ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που υπόσχεται να καθυλώσει το κοινό με μια ιστορία που θέτει το εξής ερώτημα: τι θα συνέβαινε αν αποδεικνύονταν ότι τελικά δεν είμαστε μόνοι, ρε παιδί μου, στο σύμπαν. Η πρεμιέρα είναι αύριο 5η 11 Ιουνίου στις 9:15 το βράδυ και τώρα είναι η στιγμή σου για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Τρεις διπλές προσκλήσεις έχω. Μου στέλνεις στο Viber Yuhu και ενώ και ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908 μέχρι το τέλος της εκπομπής για να μπει στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά, στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που...

0: Your Choice. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδακτρά.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: 3 φρέντο εσπρέσο.
15: Lucky.
14: Τάκι.
15: Lucky 13.
14: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
16: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
17: Κύριε Lucky, έτοιμα.
14: Τάκης.
17: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
18: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
17: Και ας σε λένε Τάκη.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπ.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρείες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4, παρέα και με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και έρχεται πιο κοντά στη Gen Z ομολογουμένως. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Διότι με το WhatsApp όλα παίζουν και εσύ μείνε εδώ γιατί παίζουν 5 επιτυχίες και μετά παίζει ναι, ποιος είναι?
2: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Music sounds better with you. Αυτό έχω πάθει εγώ αυτή τη στιγμή που το ακούω. Σκέφτομαι τα samples. Milky, Just the way you are. David Guetta remix, τρομερό στον Zoo 90,8. Και στην Ζουμένια βρισκόμαστε λίγο πριν το ρολόι δείξει 3:20. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε την παιχνιδάρα μας για να ακουστεί κάτι διαφορετικό από τον αέρα του Radio. Και ήρθε να ρωτήσω, ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

Σήμερα ψάχνουμε ένα συγκρότημα το οποίο δεν σταμάτησε να βγάζει μουσική στα Zero. Συνεχίζει να βγάζει μέχρι και τώρα και μάλιστα το συγκεκριμένο από το 2024. 6931-908-908. Περιμένοντας των επόμενων 10 λεπτών τις απαντήσεις σας στο Viber, διότι η Μουντιαλάρα είναι εδώ και στα Pax Burgers παίζεται ήδη το πιο γευστικό hat-trick. Τρία ολοκένουργια burgers εμπνευσμένα από Μεξικό, Καναδά και Αμερική έρχονται για να σε πάνε σε άλλο level. Το Don Dorito, Candied Bacon Smashed, το Hot Honey Chicken, όλα είναι φωτιά, δεν φαντάζεστε. Τρία burgers, ένα επικό Burger Hat Trick σε περιμένουν στα Pax Burgers στην Καλαποθάκη και εγώ περιμένω το μήνυμά σου μέχρι και μισή και 31 για να μου πεις φυσικά ποιος καλλιτέχνης ήταν συγκρότημα αυτό που ακούσαμε. Ποιο συγκρότημα ήταν αυτό που ακούσαμε στο σημερινό, ναι, ποιος είναι. Καλή επιτυχία και 31 επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα τυχερού ή τυχερής.

Heaven I Run στον Ζου 90,8. Ναι, είναι πολύ σωστές απαντήσεις που έχετε στείλει στο Viber. Στο σημερινό ναι, ποιος είναι. Είχαμε Μπαντάρα, είχαμε τους Linkin Park με το τραγούδι που βγάλανε στα τέλη του 2024, το Two-Faced από το τελευταίο τους άλμπουμ. Φίλιππε, συγχαρητήρια. Είναι ο τυχερός που έχει κερδίσει ένα 20 ευρώ κατά Pax Burgers. 29 βαθμοί θερμοκρασία και έξω. Και το επόμενο είναι για εσάς όλους που είστε στο δρόμο και πρέπει να σας δροσίσει με κάποιο τρόπο. Backstreet Boys, everybody.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι λέει μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό η Νάνση Βλάχου το αυτή.
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Μυρίζει λουχουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου. We play the hits.
15: Ζου 90,8 και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Είμαι η φωνή στο κεφάλι σου που πρέπει να ακούσεις αυτή τη στιγμή, διότι το eFood και το 1 συν 1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πατά το φίλτρο 1 συν 1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου παίρνεις ακόμη ένα δώρο.

Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σημερινή εκπομπή. BB Rexha και Faithless που τον διασκεύασε υπέροχα με New Religion στον Zoo 90,8 και στην Zoomania πάντα παρέα με το WhatsApp, το οποίο στη νέα του διαφήμιση επέλεξε το Spoken Word Poetry και είναι από αυτές τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, διότι στο WhatsApp όλα παίζουν. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.

0: υπερθυσιακή τιμή.
1: Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Ναι.
7: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
9: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες λάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
16: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
17: Zoo Radio 3. Top 5.

Morena. Zoo Radio 3, 2, 1.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα λίγο.
2: Επέστρεψε και ο άσωτος.
3: Ήρθα!
4: Πόσο μου λείψατε εσείς και πόσο δεν μου έλειψε ο Τοκμακίδης.
2: Καλά, παιδιά, το Τοκμακίδης σήμερα νομίζω δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα.
5: Τι?
2: Τα έδωσε όλα σήμερα.
4: Δύο μέρες είχε εκεί πέρα που έλειψε την εκπομπή και τα έδωσε όλα. Βέβαια, έφερε γλυκάρες, να πούμε αυτά.
5: Πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία σοκολάτα.
5: Μότσαρτ.
2: Μότσαρτ, Φόρτσαρτ, πάρα πολύ ωραία. Σοκολάτα, ωραία γλυκιά.
4: Δεν μου λες εσύ να σου κάνω. Αυτή η σοκολάτα έχει μέσα πικραμίγδαλο που κάθε φορά μα τρώσε σηκώτια. Δεν μ' αρέσει το πικραμίγδαλο και δεν με κάνει.
2: Μα δεν είναι πικρή όμως αυτή, είναι γλυκιά, είναι πολύ ωραία.
4: Πώς το έφαγες αυτό το πράγμα και δεν έκανες αυτό?
2: Δεν έχει πικραμίγδαλο αυτό μέσα.
4: Πώς δεν έχει, το Μότσαρτ πάντα έχει πικραμίγδαλο.
2: Όχι, μου είπε, έχει λέει κρέμα γλυκιά, μου είπε ο Χρήστος. Καμία δοκίμασε.
4: Ναι, εννοείται πως δοκίμασα. Εμένα μου αρέσει αυτό.
2: Δεν έχει,
5: μια κρέμα σαν καραμέλα
2: εκεί. Σαν καραμέλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 7. Το τι πέρασε σήμερα στον περιφερειακό δεν θέλετε να ξέρετε. Σήμερα νομίζω ήταν το. Υπήρξε τερματισμός.
4: Το μάτι γιατί από την πίεση.
2: Από το τέτοιο. Αυτό το πάθα από τον περιφερειακό.
5: Έλα ρε εσύ.
2: Όταν ζω, παιδιά, ήμουν 2 ώρες.
4: Έχει κατακόκκινο μάτι ο Μαργαρίτης, ναι. Γι' αυτό το ένα από τα δύο, έτσι.
2: Για να το
4: δω.
2: Το άλλο θα το πάθω τώρα στην εκπομπή.
5: Η αλήθεια είναι ότι και στο κέντρο είχε πάρα πολύ κόσμο και κίνηση, γι' αυτό άργησα.
4: Αχ, Κατερίνα μας.
2: Τι έκανε στο κέντρο.
4: Σε συμπονούμε.
5: Όχι κέντρο, κέντρο εννοώ από τη Μαρτίου που ήρθα.
2: Ωραία, όπως εννοείς.
4: Αν μας τρελάει.
2: Ενώ είχα Χαλκιδική την Ολυμπιάδα, τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι τις 7.
4: Λοιπόν, πρωτασάρα βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και φυσικά νέα ανέργων.
5: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο αδόπανα και στις 5.30 κακοποιητή.
2: Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μέχρι και τις 7 που θα μείνουμε εδώ παρέα όλοι μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με David Guetta και Teddy Swims. Gone, gone, gone στο Zoo.

Zoo 90,8. All right, let's go. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ. Όλες. Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Hey.

0: Βασίλη, έλεγα στην Κατερίνα χθες ότι τελευταία λόγω άγχους και στρες βγάζω αυτές. Τώρα αυτό 2 μέρες μόνο με την Κατερίνα παράγινε φυσικά.
1: Παράγινε.
0: Οπότε πήγα στον οδοντίατρο και μου πρότεινε το εξαλέν, έτσι το αγαπημένο και εγώ στο διάλειμμα, με το οποίο ούτως άλλως κάνω γαργάρες, τον έχω πονόλυμο, και μου είπε ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τις αυθές που βγάζω λόγω της Κατερίνας, αλλά και για ουλίτιδα και πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, παιδιά, δεν χρωματίζει τα δόντια, οπότε μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, έτσι. Εξαλέν καθημερινά λοιπόν και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας, δεν τα χρωματίζει. Πάντα με τη σωστή χρήση και συμβουλή γιατρού και φαρμακοποιού.
1: Το επιβεβαιώνω και εγώ πήγα το αγόρασα χθες γιατί έχω κάτι άφθες.
0: Μπράβο,
1: και με έχει βοηθήσει ήδη.
0: Πάρα πολύ καλό είναι, παιδιά.
2: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, όταν έχετε
0: να δω τι θα πει. Α, δεν θα είσαι εδώ την Παρασκευή.
2: Γιατί?
0: Τι θα έλεγε το βρωμό στο μάσο για αυτούς που έχουν γενέθλια την Παρασκευή.
2: Αχ, ναι, ρε. Πω, πω, κρίμα.
0: Θα κατεβατώ.
2: Αχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, είστε πεισματάριδες, αλλά προοδεύετε εύκολα και υπάρχει μια καθορισμένη πνευματική κλίση στην προσωπικότητά σας. Αυτά για σήμερα.
1: Πάψα. Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify. Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική σου 99,5.
0: Καλώς.

0: Move Your Body, ζου 90,8, εδώ είμαστε στα 20 λεπτά μετά τις 4. Τι έχουμε κίνηση?
1: Έχουμε κίνηση, θα σας την πω αμέσως γιατί ήμουνα στην Κουάλα Λουμπούρ, έδειχνα κάτι στον Στέργιο του Σουρνάβα εκεί πέρα. Ο περιφερειακός είναι σε πολύ καλό mood. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι στα νοσοκομεία, ένα μικρό θεματάκι στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Όμως έχουμε θέμα στη Λεωφόρο Νίκης, μεγάλο. Έχουμε θέμα μπαίνοντας στη Τσιμισκή εκεί από τη Χάνθ και φυσικά στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι εντάξει.
2: Πάμε να δούμε τώρα. Ωχ, καλέ, βγήκα. Μισό λεπτάκι.
1: Πού πήγες,
0: μια
1: καλέ?
0: Δουλειά, μια δουλειά.
2: Αχ, παιδιά, βγήκα από το θέμα μου.
1: Γι' αυτό προτιμούμε το χαρτί. Αν
2: ναι,
1: παραδοσιακά.
2: Λοιπόν, η πιο απολαυστική ήχη στον κόσμο, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα.
0: Η θάλασσα, τα πουλιά, το κατούριμα.
2: Είναι η βροχή σε μια στέγη ή παράθυρο. Το κάνω πιο συγκεκριμένο.
0: Μ' αρέσει η βροχή και εμένα πολύ.
1: Η βροχή ή τσιγάρισμα μπέικον. Ποια η διαφορά?
2: Όχι.
1: Εδώ σας θέλω.
0: Καμία.
1: Καμία, ακριβώς.
0: Δεν είναι αυτό που λέει, βάζω ήχος βροχής για να μην πάρει ύπνος και τελικά πεινάω και πάω.
2: Τι λέτε ρε εσείς, αχ, δεν το είχα συνδέσει καθόλου. Τέλος πάντων, λοιπόν, η βροχή παράγει ροζ θόρυβο, έναν ήχο που ο εγκέφαλός σου αντιμετωπίζει ως ένα φυσικό διακόπτη για την υπερανάλυση. Είναι τα κύματα του ωκεανού. Μιμούνται φυσικά το ρυθμό της αναπνοής. Μπέικον αυτό.
0: Αυτό υποτίθεται είναι ήχος βροχής. Αλλά είναι διγάντες πατάτε.
2: Πω. Λοιπόν, είναι το γουργούρισμα της γάτας, το οποίο δονείται σε ακριβώς εκείνο το εύρος συχνοτήτων που χρησιμοποιεί η ανθρώπινη ιατρική για την επούλωση των οστών και την αποκατάσταση των ιστών. Είναι το περπάτημα σε φρέσκο χιόνι. Ό,τι καλύτερο αυτό το είναι ο ήχος της φωτιάς, ο ήχος του πληκτρολογίου, ο ήχος του κρύου ποτού όταν σερβίρεται. Αυτά.
0: Το πιο σημαντικό έχω ξεχάσει.
2: Ποιο? Τον ήχο που κάνει ο Πέτρος Σοφιανίδης όταν μιμείται τον παγώνει.
0: Friends, τώρα στο Zoo 90,8 έρχεται και αυτό και παίζει δυνατά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. The Second Voice, Let Me Be και Ζου 90,8 και έχουμε πρόταση.
1: Φυσικά, θα κατέβουμε στην Αριστοτέλους σήμερα το μεσημέρι. Έχει το Red Bull Mad Mike Tour. Είναι ένας man που θα τριφτάρει, θα κάνει μπεντιλίκια.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, και θα γεμίσει, πώς το λένε,
0: σκόνη.
1: Καπνό. Θα λιώσει τα λάστιχα.
2: Καμένο λάστιχο.
1: Tokyo Drift. SKJ Drift. SKJ Drift.
2: Και μεσημέρι κιόλας.
1: 6 ώρα νομίζω λέει.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι 6 ώρα.
1: Τι θέλεις, τι σε όχλει.
2: Θες βράδυ. Θα δούμε ρε εσύ.
1: Γιατί...
2: Λίγο η κάπνα από το λάστιχο, λίγο ήλιο.
0: Αφού δεν θα πας, βέβαια τώρα μιλάς στα τηλέφωνα, έρχονται οι τέτοιοι να πάνε για τα δωμάτια.
1: Έρχονται οι γειτονές.
2: Τέλος πάντων,
0: έλα, Μιτσάκο,
1: Ντόμπρεβιτς.
2: Λοιπόν, στο χρυσό μας κουκουνάρι έχουμε την Κόνη, γιατί δεν γράφονται τέτοια τραγούδια σήμερα.
0: Την Κόνη μεταξά.
2: Όχι, όχι.

0: Εδώ το έχουμε όλοι, ε? Στο καρα καρα καρα καρα.
1: Πρώτο σχόλιο είναι αυτό.
0: Εδώ το έχουμε όλοι.
2: Τι, ποια λέξη, ποια λέξη.
0: Να την πω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας break. Ερχόμαστε γρήγορα και πάλι πίσω. Μην φύγετε.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα. Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
5: Σωστά, έχει φοβερές απόψεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι, δηλαδή,
5: τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Τι φοβερή διευθυντάρα.
4: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
5: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
4: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στι 7.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
17: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
17: Δηλαδή παντού.
16: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95. Και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.
2: καταστήματα Κρητικός. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: Σχεδόν στα 15 πριν από τις 5 και στη στιγμή που θα παίξουμε, Κατερίνα.
1: Ναι, εδώ πάνω για να κερδίσετε το γεύμα αξίζει 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Ο Βασίλης θα σας πει μια λέξη ανάποδα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποια είναι αυτή η λέξη.
0: Παρακαλώ.
2: Le Maseb.
0: Le Maseb.
1: Α, νόστιμο.
0: Le Maseb. Α, μάλιστα. Λοιπόν, Le Maseb. Έχει την προφορά, την έχει όμως.
2: Le Maseb.
0: Le Maseb. Με μπεμπ. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Αν μας την πείτε σωστά, αν βάλετε τα γράμματα σωστά, γιατί εμείς τα έχουμε βάλει ανάποδα. Le Maseb. Κερδίζετε ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Delicatessen. 2-3-10-2-32-9-08. Για να σας στείλουμε στην καντίνα και να φάτε πολύ νόστιμα και πολύ ωραία στα φιλαράκια μας εκεί. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Le Maseb.
2: Le Maseb.
0: Δηλαδή ξεκινάει με μπ. Σωστά.
2: Σωστά. Μπ, μπ.
0: Μπ.
2: Χρησιμοποιείται σε ένα πολύ ωραίο φαγητό που έχει μακαρόνια, κιμά.
0: Και εμένα μου αρέσει και το άλλο το φαγητό αυτό που χρησιμοποιείται, που έχει και τη μελιτζάνα μέσα. Πω, το κιμά και την... Α, δε, πεθαίνω. Γεια σας.
3: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
3: Άννα.
0: Γεια σου ρε Άννα, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη.
0: Έλα ρε.
3: Από το αμάξι μου συγκεκριμένα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Άννα, ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Είναι η μπεσαμέλ.
0: Μπράβο. Ένα υπέροχο γεύμα, Άννα μου, έγινε δικό σου από την καντίνα Delicatessen με πολύ πολύ αγάπη.
3: Σούπερ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Άννα.
1: Όρθι.
0: Που ακούζω 90,8, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Fly.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι Teddy Swims και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
1: Πάρα πολύ ωραία, επιτέλους 2 ώρες ακόμα μείνανε.
0: Άρα για να φύγει. Θε να φύγει.
1: Εννοείται.
2: Τράβα.
0: Τράβα. Τώρα δεν σε κρατάει κανείς.
1: Άντε γεια.
2: Φύγε από εδώ.
0: Ούτως ή άλλως νύχια μαλλιά.
2: Κότα!
0: Παρ' όλα αυτά, αν μείνει, εγώ θα σε κεράσω ένα καφέ γιατί είμαι καλός άνθρωπος.
1: Αχ, άντε λίγο, πες και ξυπνήσουμε.
0: Βεβαίως από τα Coffee Lab, διότι κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab αν είσαι στην Nova. Έτσι λοιπόν, παιδιά, παίρνεις 1-1 καφεδάκι από Coffee Lab, κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις απόδειξη και παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ξέρετε τι φτιάχνει ένας ζαχαροπλάστης, ο οποίος είναι συναχωμένος. Τα κλάση.
0: Όχι, θέλω να πω τι, περιμένω.
2: Τι φτιάχνει ένας ζαχαροπλάστης, ο οποίος είναι συναχωμένος.
0: Τι!
2: Γλυκά τα πιο.
0: Άμα. Δεν μ' άρεσε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, ερχόμαστε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
10: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
9: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
10: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
9: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
11: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
12: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα και

0: τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
9: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Power.
12: Αυτή την εβδομάδα, Shakira, Burna Boy.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα. Έλα παιδιά, επιστρέψαμε και η ώρα είναι 5, μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα εδώ στο Zoo, οι Troublemakers. Μαργαρίτη Σιαγαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη, μέχρι και τις 7 παρέα. Τι θέματα έχουμε τη δεύτερη ώρα?
2: Τη δεύτερη ώρα έχουμε τα νέα των ανέργων.
1: Όντως.
2: Για εδώ. Ναι, όντως.
1: Okay.
3: Έχουμε και κακοποιητή για να κερδίσετε τη δωράρα σας, τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος στις 6.30.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξέρετε, δεν πειράζει κατέναν τώρα. Σιγά. Λοιπόν, Προύνο Μάρς έρχεται τώρα. Και πες στο Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε, 12 λεπτάκια μετά τις 5. Πάμε λίγο τώρα να σας μιλήσω για το αγαπημένο εξαλέν που όλοι ξέρουμε και όλοι γνωρίζουμε και όλοι αγαπάμε. Το γνωστό αυτό, έτσι, για χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Θέλω να σας πω ότι πρόσφατα ανακάλυψα κάτι και με έχει σώσει. Έχω κάποια θέματα, έτσι, και κάποια ευαισθησία με πλάκα ολίτιδα και τεριδόνα, Κατερίνα. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο, μου πρότεινε το γνωστό διάλειμμα εξαλέν για τον πονόλαιμο και για στοματικά προβλήματα. Το ίδιο μου είπε και ο φαρμακοποιός και μου είπαν μπορώ να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου. Δεν χρωματίζει τα δόντια. Οπότε, παιδιά, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά για να απαλλαγούμε από όλα τα προβλήματα, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού και του φαρμακοποιού μας.
1: Αυξημένη κίνηση έχουμε στη Μουδανίων και μπαίνοντας προς την περιφερειακή. Πρόβλημα έχουμε στα νοσοκομεία στο περιφερειακό. Προς τα ανατολικά. Στο κέντρο χειρότερη κατάσταση που ξεκινάει με κίνηση παλαιού σταθμού Καρατάσου 26ης Μοναστηρίου Λεωφόρος Νίκης και στην αρχή της Τσιμισκή. Εγνατή αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα.
2: Πάμε τώρα να δούμε τις 5 αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, οι οποίες κατοικούνται ακόμη. Είναι το Βαρανάσι, το οποίο θεωρείται πνευματική πρωτεύουσα της Ινδίας και σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε πριν από περίπου 5.000 χρόνια.
1: Έλα, ρε. Πόλη των νεκρών, έτσι, πάνε και καίγονται εκεί πέρα μέσα στο Γάγκη.
2: Παναγία μου.
1: Σκορπάνε τις τάχτες μέσα στο Γάγκη.
2: Παναγία. Είναι η Αθήνα, με καταγεγραμμένη ιστορία που φτάνει περίπου στο 3.200 π.Χ. και αποτελεί, εννοείται, μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης.
0: Η πόλη των ζωντανών νεκρών αυτή.
2: Ναι. Το Χαλέπι. Υπάρχουν ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας έως και 8.000 χρόνια πριν. Είναι η Βίβλος, η οποία κατοικείται περίπου από το 5.000 π.Χ. και ξεκίνησε ως ψαροχώρη και εξελίχθηκε σε σημαντικό λιμάνι.
0: Άλλη, πού είναι αυτή η πόλη, δεν ήξερα.
2: Η Βίβλος, παιδιά, είναι στο Λίβανο. Ναι, είναι παραθαλάσσια πόλη του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Βηρητού. Και επίσης συνδέεται ιστορικά με το εμπόριο Παπύρου και την εξέλιξη του φοινικικού αλφάβητου.
0: Τέλεια.
2: Και είναι και η Ιεριχώ. Οι ανασκαφές έχουν ανακαλύψει ίχνη οικισμών που φτάνουν έως το 9.000 π.Χ. παιδιά, και παλαιότερα.
0: Ναι. Το Ιερουσαλήμ Ιεριχώ το παίζατε όταν ήσασταν μικροί?
2: Όχι.
0: Η Ιερουσαλήμ Ιεριχώ, όχι. Θα το παίξουμε μετά το τραγούδι που έρχεται. Turn the lights off τώρα στο Zoo.

0: Lucy. Αχ, τι ωραίο τραγούδι, ε. Κατευθείαν στην Ιταλία μας μεταφέρει, έτσι, ναι. Σε ωραίες ιταλικές.
1: Να πίνουμε άπερολ σε μια κεντρική πλατεία.
0: Να σκεφτόμουν αυτό ακριβώς, αλλά εγώ σκεφτόμουν έτσι σε μια ωραία παραθαλάσσια περιοχή της Ιταλίας, να τρώω καρμπονάρα. Εσύ, Βασίλη, όταν ακούς Ιταλία, τι σκέφτεσαι?
2: Σκέφτομαι το Σκάνι.
0: Το Σκάνι. Έχει πάει κόλλημα με το Σκάνι. Θα με κάνει να πάω. Τόσα που έχει πει για το Σκάνι, θα με κάνει να πάω.
2: Λοιπόν, να σας μιλήσω λίγο για τη Ρία Ελληνίδου.
1: Τι έπαθε?
2: Η οποία ήταν στο Γρηγόρη τον Αρναούτογλου και λέει ότι δεν της αρέσει η διαδικασία του γάμου. Γιατί λέει δεν περνάνε καλά τα ζευγάρια την ημέρα του γάμου, γιατί από την πολλή οργάνωση, λέει, καταλήγουν να εξυπηρετούν τους άλλους και να προσπαθούν. Αχ, όχι, αυτό δεν έγινε καλά, αυτό δεν έγινε εκείνο. Αυτό.
0: Δεν έχει άδικο, παιδιά. Τρέχεις για όλους και τελικά δεν θυμάσαι τίποτα μετά, δεν απολαμβάνεις τίποτα.
1: Ναι, όντως.
2: Τι να πω για την Ευθόδη.
0: Βεβαίως.
2: Την είδατε που τραγουδούσε το Αιγαίο? Πήρε τα σήματα, πήρε τα Αιγαίο.
0: Όχι.
2: Και λέει, αναβήσει! Συμπεριμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Ο χαμός. Αναβήσει.
0: Θα είναι κάπου εδώ κοντά.
2: Άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει η λαοθάλας.
1: Μάλιστα. Ωραία είναι τα πανηγύρια όμως. Γιατί να μην πάει και η Βύση σε ένα πανηγύρι? Δεν κατάλαβα. Να δώσει το παρόν εκεί στην κυρία Θόβη.
2: Η Δανάη Μπάρκα χορεύει το ωραία που είναι η νύφη μας πριν από το γάμο της.
0: Άλλος κανείς δεν γέννησε, μόνο η Μαριά του
1: Ιγκάνη. Καλέ, παντρεύεται!
2: Βέβαια, κάνει και πρόβα νηφικού.
1: Αχ, μπράβο το κορίτσι, άντε να ζήσουνε.
0: Είδες.
2: Και η Τζένιφερ Λόπερ, ο μεγαλύτερος έρωτας, λέει, μάλλον βρίσκεται στο μέλλον.
0: Χωρίς πόσο ακόμα πια!
2: Καμία αμφιβολία.
0: Πόσο ακόμα πια ο μεγαλύτερος έρωτας είναι στο μέλλον?
1: Εντάξει, νομίζω έχει ζήσει έρωτες η Τσέιλο, αλλά θέλει να ζήσει ίσως και το κάτι παραπάνω το οποίο να κρατήσει.
0: Λοιπόν, αυτό. Παιδιά, αυτό που έρχεται είναι τρομερό τραγούδι, θεωρώ.
2: Ρίχτω.
0: Πέτρο Καζανόβα. Είναι το Selfish Love και παίζει στο Zoo 90.

0: Αχ, παιδιά, τέτοιο πονοκέφαλο είχα χρόνια να πάθω. Σκέψου, δες το μάτι μου πώς έγινε. Αυτό τώρα είναι από το πονοκέφαλο, από το ζόρι μου. Από το ζόρι μου, δηλαδή.
1: Ναι, άμα άνοιγες και το μικρόφωνο θα ήταν καλύτερα.
0: Λοιπόν, παιδιά, 30 λεπτά μετά τις 5.
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τις υπέροχες γυαλάρες ηλιόπαντα οπτικά ζωγράφος. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε.
2: Γενικά, εγώ το κάνω τόσο εύκολο να ερωτευτείς. Οπότε, έλα να με πάρεις τηλέφωνο και θα ερωτευτούμε. Είμαι ο τέλειος συνδυασμός του Σαββατόβραδου, αλλά και της υπόλοιπης ζωής σου. Όποιος έχει καρδιά, θα συμφωνείς. Είναι τόσο εύκολο να ερωτευτείς. Τόσο εύκολο.
0: Τόσο εύκολο. Ναι. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-0-8, τόσο εύκολο να το βρείτε.
2: Στα ελληνικά μπορεί και να το λέγαμε να πες με τα μούτρα στην αγάπη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να το λέγαμε και τόσο εύκολα απλά.
2: Ναι. Χρειάζεται και το άλλο.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στο κορίτσι μας, το όνομά σου.
3: Είμαι η Ευγενία.
0: Έλα ρε Ευγενία, yeah. Ήρθες και έδωσες λίγο ζωή σε αυτή την εκπομπή. Ήρθες και έδωσες λίγο ζωή. Με τη χαρά της φωνής σου. Ακούς, Κατερίνα.
1: Μπράβο, ναι, είναι πολύ χαρούμενη.
3: Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Εγώ με πονοκέφαλο, η Κατερίνα χάλια πονάει κοιλιά της και ο Βασίλης έχει νεύρα που μας βλέπει, που επέστρεψε στην εκπομπή.
3: Α, ωραία, καλά είστε.
0: Εσύ πώς είσαι, πες μας.
3: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Λοιπόν,
3: μια χαρά.
0: Γλυκιά μου, Ευγενία, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη σας παίρνω, μέσα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
0: Αχ, αυτά είναι τα ωραία αυτά, γιατί σαν την καρδιά της Θεσσαλονίκης και του καρπουζιού δεν έχει.
1: Και του μαρουλιού.
0: Και του μαρουλιού. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Είναι το It's Easy to Fall in Love, της Ολίβιας.
0: Λοιπόν, γλυκιά μου Ευγενία, υπέροχα γυαλιά ηλίου γίναν δικά σου. Να αλλάξει το γυαλί, να πάρεις ό,τι γουστάρεις εσύ από τα οπτικά ζωγράφους και να είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό, όχι ότι δεν είσαι.
3: Να είστε καλά, παιδιά, τέλεια δώρα, τέλειο διαγωνισμοί.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ακούς ζωή 90,8 και μένεις στο ακουστικό τώρα, Ευγενία. Δεν πας πουθενά γιατί πρέπει να σημειώσει τα στοιχεία σου η Κατερίνα. Εμείς πάμε σε ένα break όμως και επιστρέφουμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
7: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
6: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
7: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
8: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
7: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
8: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στι 7.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα.
15: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
19: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχει φτάσει η ώρα για την γκρινιά. Θέλω λίγο να γκρινιάξω για το εξής. Έχει τώρα 4 μέρες, κοιτάω λίγο τον καιρό, γιατί έχω έτσι διάφορα πράγματα να κάνω. Από προχθές δίνει καταιγίδα. Τι γίνεται όμως τώρα με αυτή την καταιγίδα? Έρχεται και την πάει κάθε μέρα και μια μέρα πιο πίσω. Δηλαδή την έδινε Τρίτη, την πήγε Τετάρτη, την πήγε Πέμπτη. Και κοιτάω σήμερα την πήγε Σαββατοκύριακο. Και λες, όχι, ρε φίλε, δηλαδή ακόμη ένα Σαββατοκύριακο με βροχή.
1: Μπορεί να το τρενάρει, να πάει από Δευτέρα.
0: Μακάρι
1: μετά
0: να πάει Δευτέρα Τρίτη, που είναι κουλές μέρες, παιδί μου. Να προλάβουμε λίγο το Σαββατοκύριακο να χαρούμε, να κάνουμε καμιά βουτιά.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, και τώρα που ζέστανε και ο καιρός, σήμερα νομίζω έχει 33 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ το νιώσα 43 στο περιφερειακό, δύο ώρες. Κάνατε την πρώτη σας βουτιά εσείς?
2: Όχι.
0: Ακόμα, ε?
2: Όχι, πρέπει να κάνω λέιζερ και μετά.
1: Ούτε εγώ την έκανα.
0: Και εσύ λέιζερ?
1: Όχι, εγώ δουλειά.
0: Εσύ τα αφήνεις.
1: Εγώ τα αφήνω.
0: Lady Gaga, Bruno Mars, τώρα στο Zoo.

0: Your husband is coming.
1: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφτείς προορισμούς όπως η Πορτογαλία που αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το παντουάπ και παίρνεις το deal κατευθείαν.
2: Και ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς φλερτάρει το κάθε ζώδιο. Ο Κριός κάνει την πρώτη κίνηση χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο Ταύρος σε πλησιάζει αργά αλλά σταθερά. Οι δίδυμοι φλερτάρουν με χιούμορ και ατελείωτες συζητήσεις. Ο Καρκίνος δείχνει ενδιαφέρον με φροντίδα. Ο Λέων σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστός. Ο Παρθένος προσέχει κάθε μικρή λεπτομέρεια για εσένα. Ο Ζυγός γοητευτικός και ευγενικός από το πρώτο λεπτό. Ο Σκορπιός σε κοιτάζει και το καταλαβαίνεις αμέσως. Ο Τοξότης σε πειράζει και σε κάνει να γελάς. Ο Εγώκερος διακριτικά αλλά με ξεκάθαρες προθέσεις. Ο υδροχόος ξεκινά συζήτηση που δεν περίμενες ποτέ και ηχθείες ρομαντικά και με πολύ φαντασία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα για τα ζώδια. Όρια. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε πίσω για το τελευταίο μας 60 λεπτό. Έχουμε και διαγωνισμό για avant premiere, σωστά?
2: Mm-hmm. Εννοείται μία από τις πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές πρεμιέρες του καλοκαιριού.
1: Η αποκάλυψη.
3: Ναι. Πες μας ποιο είναι.
2: Ημέρα αποκάλυψης.
1: Για το περιμένω πώς
3: και τον τίτλο.
1: Και επίσης είναι από Steven Spielberg, έτσι γίνεται χαμός με το συγκεκριμένο, οπότε περιμένετε και περιμένουμε για διπλά εισιτήρια.
4: Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
5: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά.

0: Το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική μίνιμαλ αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά.

0: 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
2: Wanna take it slow. He tryna get my love, and I tell him no, no, no, no, no, no.
1: Número 4.

Wine. Zoo Radio 3, 2, 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά.
2: Έλα λίγο.
1: Έλα και η τρίτη ώρα έφτασε. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 7 θα μείνουμε παρέα στο Zoo 90,8. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα και σήμερα ως Troublemakers. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα την τρίτη ώρα?
3: Την τρίτη ώρα, αχ, πώς λέγεται, δεν ξέρω τι έχουμε.
1: Viral τραγούδι.
3: Σωστά, ναι, το ξέχασα.
2: Έχουμε άχρηστες πληροφορίες viral είδηση και εννοείται διπλές προσκλήσεις για ημέρα αποκάλυψης.
1: Βεβαίως, μια ταινία που θέλω πάρα πολύ να δω, θέλω να σου πω. Αύριο δεν είναι αυτό, για αύριο δεν είναι.
2: Αυτό είναι, Πέμπτη.
1: Για αύριο Πέμπτη πρεμιέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Upside Down, ρεμιξάρα τρομερή για το ξεκίνημα της τρίτης και τελευταίας ώρας εδώ στο Zoo.

0: Να την Τζένιφερ Λόπεζ που περιμένει τον έρωτα της ζωής και έχει ακόμα χρόνια. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας πω ότι είναι μια πολύ ωραία μέρα, όχι γιατί έχει απλά ήλιο, αλλά γιατί έχω και καλά νέα παιδιά. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική ίνα. Η Nova λοιπόν φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Εγώ.
2: Μάλλον.
1: Λοιπόν, αν ανακατεύεις, πάμε στις άχρηστες πληροφορίες. Αν ανακατεύεις μια τράπουλα 52 φύλων, καλά, είναι πολύ πιθανόν η ακριβή σειρά που προέκυψε να μην έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γιατί ο αριθμός των πιθανών συνδυασμών είναι ασύλληπτα τεράστιος.
0: Αυτό τώρα, να κάτσεις και το σκεφτείς, είναι τρελό, έτσι.
1: Ναι. Και επίσης, παιδιά, το νερό που πίνεις σήμερα είναι πιθανό να περιέχει μόρια που κάποτε πέρασαν από δεινόσαυρους, καθώς το νερό της γης ανακυκλώνεται συνεχώς εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.
2: Άρα το έχω κατουρίσει σίγουρα.
0: Έχει κατουρίσει δεινοσαυράκια.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε άλλη μια μεγάλη επιτυχία αμέσως τώρα.
1: Κλάβιν Χάρις.
0: Κλάβιν Χάρις στο Zoo 90,8.

0: Teddy Swims και The Door στο Zoo 90,8 και σχεδόν στα 25 λεπτά μετά τις 6. Τι γίνεται στους δρόμους?
1: Είναι έτσι και έτσι η κατάσταση. Έχουμε στο κέντρο κυρίως εκεί στην Εγνατία προς τα ανατολικά ένα θεματάκι. Στον περιφερειακό ένα μικρό θεματάκι μετά τα Πεύκα, για λίγο όμως, όχι πολύ, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά.
0: Okay.
2: Λοιπόν, στη viral είδηση της ημέρας, παιδιά, ένας Ινδός άντρας πέθανε αφού χρησιμοποίησε κόλλα στιγμής για να σφραγίσει το ομόριό του κατά τη διάρκεια του σεξ, επειδή δεν μπορούσε να βρει άλλον τρόπο αντισύλληψη.
1: Τι εννοείς? Σφράγισε το...
2: Και ναι.
1: Πώς το έκανε αυτό? Λοιπόν,
2: έβαλε κόλλα πάνω στο τέτοιο του.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Δεν το έκανε, δεν ήταν κάπως να βγαίνει έξω...
0: Όχι, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Λογικά έβαλε από εκεί που βγαίνει το υγρό.
1: Έβαλε εκεί το στούμποσε.
0: Ναι, γιατί σου λέει να μην
1: κατάλαβα,
0: την αφήσω
1: έγκυο. Τάπα.
0: Οπότε...
2: Ναι, παιδιά, απίστευτο.
0: Από τι πέθανε όμως?
2: Δεν λέει ακριβώς. Αλλά κάτι, καμιά μόλυνση θα έπαθε, πιστεύω.
1: Ναι, μάλλον δεν πήγε στο γιατρό και...
2: Ναι. Οι υγειονομικές αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οικιακά αντικείμενα όπως κόλλα, πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο, Παναγία μου, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται ως αντισυλληπτικά μέσα, καθώς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στους ιστούς και λοιμώξεις.
0: Έχεις αλουμινόχαρτο.
2: Δεν έχω πια προφυλακτικό. Αλουμινόχαρτο.
1: Είπες και μεμβράνη.
2: Ναι. Απίστευτο.
0: Εντάξει, δεν θα μπω σε story time από φίλο μου.
2: Οπα!
0: Όχι, δεν θα μπω. Yes. Γιατί τον κορυδεύαμε για χρόνια. Όχι, δεν κάνει, πίστεψέ με.
2: Παρ'
0: όλα αυτά.
1: Κάλτσα.
0: Παρ' όλα αυτά, πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό με την κόλλα. Δηλαδή,
1: σελοτέιπ.
0: Όταν ήμουν μικρός, είχα πάρει αυτές τις κόλλες πολύ πολύ δυνατές. Τις πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι διαφήμιζαν ότι είχε ένα γερανό και καλά σήκωνε αυτοκίνητο. Τις κίτρινες.
1: Τις λόγκο.
0: Και είχα κολλήσει το
2: Καλά, είσαι τρελός.
0: Μα με λίγη μάνα, μην τυχόν την πάρεις από την κόλλα. Πήρα την κόλλα, κόλλησα μια σταγόνα και την έβαλα στον τοίχο. Το δάχτυλο. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε.
2: Δεν σ' άφησε γη για καμιά εβδομάδα.
0: Όχι, με είχε κολλημένο και με χτυπούσε για ώρα.

0: Fever Dream, Alex Warren, Zoo 90,8. Πάμε λίγο στην Κατερίνα την καινούριου, παιδιά, η οποία έτσι αναφέρθηκε λίγο στις φυσικές αλλαγές που βλέπει στο σώμα της μετά την εγκυμοσύνη, ενώ εξέφρασε και το θαυμασμό της για άλλες μανούλες που βλέπει. Πρόβλημα της μένει αρκετά για την καινούριο. Είπε σήμερα λοιπόν, παιδιά, χθες πήγα να κάνω, λέει, μια φωτογράφηση με μαγιό και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω, φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήστε που τα καλύπτω, λέει, με ρούχα. Μιλάμε, η κυταρίτιδα έχει φτάσει μέχρι τον αστράτο.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει. Όλες οι γυναίκες έχουν κυταρίτιδα, τι να κάνει.
0: Έλα, ρε, η Κατερίνα τώρα, δεν έχει ανάγκη. Και προφανώς μετά από μια εγκυμοσύνη, παιδιά, το σώμα κάνει πολλούς μήνες να επανέλθει, έτσι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Οπότε.
1: Να πίνει νεράκι, να κάνει τη γυμναστικούλα της. Και εντάξει, και άμα δεν φύγει, τι, σιγά, όλες οι γυναίκες έχουμε.
0: Ωραία, μας κάλυψες, Κατερίνα. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε, έχουμε να δώσουμε τα εστιαράκια. Δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά για την πρεμιέρα μας.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
1: Έτσι, οι εργοδότες του.
3: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φοβερές απόψεις.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
3: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
3: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
12: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
13: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: Ωφέλεια. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό μας που είναι και σούπερ και ντούπερ και θέλω και πάρα πολύ να την δω αυτή την ταινία.
1: Παιδιά, μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες κινηματογραφικές πρεμιέρες του καλοκαιριού έρχεται στο Σινέ αύριο. Θέλω χειροκρότημα γιατί το νέο φιλμ επιστημονικής φαντασίας και μυστηρίου, Η Μέρα Αποκάλυψης, η 37η ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, υπόσχεται να καθυλώσει το κοινό με μία ιστορία που θέτει το ερώτημα: τι θα συνέβαινε άραγε αν αποδεικνυόταν ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν? Τι? Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της ταινίας αύριο Πέμπτη στις 9 και 4, θέλουμε να στείλετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber γράφοντας πρεμιέρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6931908908.
0: Τέλεια, περιμένουμε τα μήνυματά σας για την πρεμιέρα. Έτσι καλοκαιρινά, ωραία παιδιά, να δείτε μια ταινία που πραγματικά κάνει χαμό. Πάμε να συνεχίσουμε γρήγορα τώρα. Dracula έρχεται και αυτό λίγο πριν το τέλος και παίζει στο Zoo 90,8.

0: άμα ζεύουμε, φεύγουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Τι μου θυμίζει αυτό που κάνει όταν είσαι ξυπόλυτος στην άμα που καίει.
2: Α, και είναι λίγο πιο επιθετικό. Και όταν μπαίνεις μέσα στο νερό το κρύο.
0: Δεν μπορώ άλλο, ρε.
1: Κάτσε σιγά σιγά.
2: Βάζεις μόνο το πατουσάκι αυτό.
1: Το πατουσάκι.
0: Το δαχτυλάκι, το πατουσάκι. Μην μιλάτε για πατουσάκια. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, τα μαζεύουμε. Έρχεται ο Πέτρος ο Σοφιανίδης μέχρι και τις 9. Στο κορίτσι μας κλείνει υπέροχα το βράδυ. Η Έλληνα η Ρόκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με την Νάνση και τον Σκατζό Χειρό μας. Το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Αύριο πάλι πρώτο Θεός εδώ θα είμαστε. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα και Trouble Maker.
2: Έτσι ακούγεται κι αυτός χωρίς τη μουσική.
0: Είμαι σίγουρος. Άιντε φιλιά, καλό απόγευμα.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
2: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιση προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Οβάρτης Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκη.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Λάκη.
7: Τάκη.
8: Λάκη 13.
7: Τάκη με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκη 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
7: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
12: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
11: Και σε λένε Τάκη.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
15: Τεταρτάρα όμορφη. Φτάσαμε λοιπόν επιτέλους στα μέσα της εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη μου. Εδώ είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας φέρνω μουσικά νέα, νέα για την Ολίβια Ροντρίγκο, δώρο για να πάτε θερινό σινεμά και 8,5 ώρα το Track of the Day. Τώρα όμως έρχεται το hit list. Πάμε να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το Man I Need. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
16: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

το σκανδιναβικό τρίο Μπάουσα με το Magnetic στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Η Μπάουσα, οι οποίοι αυτή την Παρασκευή ξεκινάνε την ευρωπαϊκή τους περιοδία από το Άμστερνταμ. Λοιπόν, 6931-908-908, το Viber του Zoo, στέλνετε τα μηνύματά σας. Και όσοι εσείς στέλνετε, να σας πω σε περίπτωση που δεν το ακούσατε, πως η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα λοιπόν στο day.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε πολύ πολύ δυνατά. Στο νούμερο 5 του Hit List θα ακούσουμε το αγαπημένο Let Me Be από The Second Voice εδώ στον Zoo.

0: Bruno Mars και I Just Might στη δεύτερη θέση του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Και να σου πω πως αν αυτές τις μέρες νιώθεις ότι χρειάζεσαι έτσι διακοπές και έχεις και πάρα πολλά emails να απαντήσεις, τότε σου έχουμε μια φοβερή λύση. Το Angostura Tiki Week. Ο αγαπημένος λοιπόν θεσμός έχει επιστρέψει και αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 5η 18 Ιουνίου, τρία αγαπημένα μπαρ στις πόλεις γίνονται ο απόλυτος Tiki προορισμός. Λοιπόν, πηγαίνεις είτε στο Bad Habit, είτε στο Θερμαϊκός, είτε στο Τζέλα Δέλτα, παραγγέλνεις το Angostura Tiki Cocktail σου και φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι γιατί είναι δώρο. Μόνο πρόλαβε γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Πάμε τώρα στο νούμερο 1. Θα ακούσουμε το αγαπημένο Παπαούτε Afro Soul από Mickey's Mind και Chill 77. Είναι μια Afro Soul επανεκτέλεση του original τραγουδιού του Stromae που βγήκε το 2013 και ουσιαστικά ο τίτλος σημαίνει «Μπαμπά, πού είσαι?».
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιού. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρει στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: Η αγαπημένη σας παρέα Zoo Radio, we play the hits. Πέτρος Σοφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στη Χριστίνα, στη Μαρία, στον Σάβα και τον Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης, στον εσωτερικό περιφερειακό, στη Μίκη Θεοδωράκη, Τσιμισκή, Εγνατία Λεωφόρο Νίκης, Διαγόρα Λαμπράκη στα Γυρίτη και πια ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εθνικής Αντιστάσεως εκεί στο Φοίνικα. Αυτός είναι ο Alex Warren τώρα με το Ordinary και το ακούτε εδώ στον Zoo.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Καυστική Taylor Swift με το Opa Light εδώ στον Zoo 90,8 και τώρα πάρτε τα κινητά στα χέρια σας γιατί σας φέρνω δωράρα. Λοιπόν, μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες κινηματογραφικές πρεμιέρες του καλοκαιριού έρχεται στο Cine Avra. Το νέο φιλμ επιστημονικής φαντασίας και μυστηρίου Η Μέρα Αποκάλυψης, η 37η ταινία του Steven Spielberg, υπόσχεται να καθυλώσει το κοινό με μια ιστορία που θέτει το ερώτημα: τι θα συνέβαινε αν αποδεικνυόταν ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν? Λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε τρεις διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της ταινίας αύριο στις 9 και 4, στέλνετε τώρα στο Viber του σταθμού πρεμιέρα κενό ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908. Πρεμιέρα κενό ονοματεπώνυμο. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα βγάλουμε τρεις νικητές. Λοιπόν, να σας πω και γρήγορα για τον καιρό για αύριο, πως βλέπω πως θα φτάσει η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς και θα έχουμε έτσι λίγα σύννεφα. Φύγαμε τώρα για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ στον Zoo 90,8.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη MeFood.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
9: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
8: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.

0: Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Επιτυχίες.
1: Η πρώτη ώρα πέρασε νεράκι και επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποιος είναι ο νέος ρόλος έκπληξη της Ολίβια Ροντρίγκο. Και στο Track of the Day σας φέρνω μια απίστευτη χαουζιά. Λοιπόν, αμέσως τώρα σας φέρνω Hey Benzei, Ζάρα Λάρσον. Αλλά ξεκινάμε τις 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις με το εκρηκτικό New Religion από BB Rexha και Faithless εδώ στον Ζου.
2: It's BB Rexha.

μου φτιάχνει πάντα τη διάθεση. Florence and the Machine Spectrum σε Calvin Harris Remix εδώ στον Zoo 90,8. Και πάμε τώρα στην αγαπημένη μας Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου σχέσεων σε μια ειδική ραδιοφωνική εκπομπή, προσφέροντας παράλληλα στους θαυμαστές της μια αποκλειστική εμπειρία με ακυκλοφόρητα τραγούδια από το νέο της δίσκο You Seem Pretty Sharp for a Girl So in Love, που κυκλοφορεί την Παρασκευή. Η Popstar λοιπόν θα βρεθεί πίσω από τα μικρόφωνα του iHeart Radio αύριο για να παρουσιάσει μια δική της ζωντανή εκπομπή παροχής ερωτικών συμβουλών, απαντώντας σε πραγματικό χρόνο σε απορίες των ακροατών για ζητήματα της καρδιάς. Αλήθεια, αν μπορούσατε, τι θα τη ρωτούσατε?

0: Make and Bam Bam από Hugel και Solto εδώ στον Ζου 90,8. Και θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το Day Fiber. Αφού έχει εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με μόνο 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο day.gr κάθοντος Fiber αρκεί και αυτό ήτανε. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, αμέσως τώρα στο Track of the Day σας έχω ετοιμάσει κάτι άκρος καλοκαιρινό. Το μουσικό δίδυμο Another και ο μουσικός και τραγουδιστής 54 Ultra μας χάρισαν στις 6 Μαρτίου το Talk to You. Γραμμένο σε ένα στούντιο στη Βόρεια Νέα Υόρκη, το κομμάτι είχε χαρακτηριστεί ως Disco House και έφτασε στην πρώτη θέση του Global Dance Radio Chart τον περασμένο Απρίλιο.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά
3: τι
2: πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Τα στέλνω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι
4: διευθυντάρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
18: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Μετά τις 8, εδώ είμαστε Zoo Radio, We Play The Hits. Να πούμε συγχαρητήρια στον Δημήτρη, τη Μαριάννα και στον Οδυσσέα που κερδίσαν τις διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, κάθε πρωί φυσικά δεν ξεχνάτε, ακούτε το νούμερο 1 πρωινό show της Θεσσαλονίκης, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, και δύο φορές κιόλας, από 8 και 20 και 10 και 20, παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Σόμπρου και Αντρέστ παίζει τώρα στον Zoo.

0: Chris Norman στα φωνητικά. Αυτό ήταν το Stumbling In από Cyril εδώ στον Zoo 90,8. Και να σας πω πως η επικοινωνία έχει γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το DAY Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, Πέτρος Σοφιανίδης φεύγει, Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας. Γύρισε το κορίτσι μας από το νησί των ανέμων. Οπότε θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα 3 κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye. Zoo.
1: Ιταλία νούμερο 3.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετίδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
13: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
17: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.

πολύ ωραία που τα λέει αυτός ο Bruno Mars. That's what I like εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Έχουμε ξεκινήσει εδώ πάρα πολύ ωραία, στα 17 λεπτά σχεδόν μετά τις 9. Και έχουμε πολλά να πούμε, γιατί έχω λείψει μέρες και έχω να σας ακούσω, να σας μιλήσω μέρες. Οπότε περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6939-908-908 και να μας βρείτε και στα social του σταθμού, Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 908. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου δεν βλέπω κάποια γενέθλια κάτι. Γιορτή. Όχι, γενέθλια μπορεί να υπάρχουν. Γι' αυτό και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα μπορεί να έχει τα γενέθλιά του. Πάμε σε υπέροχο ιταλικό. Per sempre sì, και παίζει δυνατά στον Zoo.

αγαπημένος μας Ed Sheeran και αγαπημένο Azizam εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και ήταν λίγο περίεργος ο καιρός από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω τις προηγούμενες μέρες, αλλά τώρα το απογευματάκι σήμερα είχε μερικά σύννεφα έτσι διάσπαρτα. Τώρα για αύριο Πέμπτη βλέπω εδώ πάλι ήλιο με μερικά σύννεφα και η θερμοκρασία θα φτάσει από 20 έως και 32 βαθμούς. Θα έχει λίγο ζεστούλα δηλαδή. Παρασκευή βλέπω δηλαδή κάτι βροχούλες, κάτι ψυχάλες. Δεν θα τις δώσω όμως πολύ σημασία, γιατί δεν θέλω, είμαι σε mood καλοκαιρινό τώρα. Πάμε να ακούσουμε πάρα πολύ ωραίο I Follow Rivers και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Εδώ είμαστε, Zoo Radio, παίζουμε τις επιτυχίες στα 34 λεπτά μετά τις 9 και η πρώτη μας ώρα είναι ακόμα, οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και σε λίγο Chanel, Training Season και Let Me Be έρχονται να τα ακούσουμε. Τώρα αγαπημένη Olivia Dean και ξέρετε, είναι το Show Easy. Μ' αρέσει πολύ και παίζει στον Zoo.

Ρουμανιάνο David, the first time εδώ στον Ζουρέντι, στο Ζουρέντιο, παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και έχουμε Mega Days στα Marks & Spencer. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, ρούχα, εσωρούχα και πιτζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Αυτό το καλοκαίρι η νέα συλλογή Summer of Love That από M&S είναι εμπνευσμένη για τις από τις πιο top στιγμές της σεζόν, αέρινα λινά, τέλεια σεντάκια, καλοκαιρινά αξεσουάρ με διαχρονικά σχέδια που συνδυάζουν στυλ και ποιότητα για κάθε περίσταση. Και τώρα είναι η ιδανική στιγμή για αγορές με την Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει από σήμερα 10 έως 14 Ιουνίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Εξαιρούνται τα τρόφιμα, να σας πω, και είναι κομμάτια σχεδιασμένα για τις καλοκαιρινές μας στιγμές, παιδιά, με effortless κομψότητα και την ποιότητα που χαρακτηρίζει τα M&S φυσικά. Κομματάρα έρχεται Lean On και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
4: Zoo Radio 3. Top 5.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Και εμείς θα είμαστε μέχρι και τις 12 μαζί. Ξεκινάει το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Έλενα Ρόκα με Zoo Nights στην παρέα σας. Και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση και παίζουν στον Zoo.

Τι ωραία αυτά τα throwback, πόσο πολύ μου αρέσουν. Baby Boy εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 10 και 19 πρώτα λεπτά και έχουν ξεκινήσει αυτά τα βραδινά, τα καλοκαιρινά τα βράδια όμως που πεθαίνω με αυτή την δροσούλα. Είναι τέλεια. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 μαζί θα είμαστε. Οπότε στείλτε μου μηνύματα να δω τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω Τετάρτη βράδυ. 6931-908-908 στο Viber. Φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και να θυμίσω ότι Beat the Bomb κάθε πρωί στις 8:20 και στις 10:20 μπορεί να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά, οπότε συντονιστείτε. Billie Eilish έρχεται τώρα και Beats of a Feather παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Lie Down. Πάρα πολύ ωραίο και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Παρέα, παίζουμε τις επιτυχίες μέχρι και τις 12. Έλενα στην παρέα σας. Και σας έχει τύχει ποτέ να αργήσετε το πρωί στη δουλειά και να σας την πει κιόλας στο αφεντικό? Μια φίλη μου το έπαθε πρόσφατα, αλλά δεν έφταιγε καν αυτή. Απλά την τράκαρε ένας τύπος και περίμεναν εκεί μαζί να ξεμπερδέψουν κτλ. Πρώτον, full άβολο. Και δεύτερον, είχε και θέμα και στη δουλειά της μετά. Αλλά αυτά παθαίνεις αν δεν έχεις anytime, γιατί με τη δήλωση ζημιάς στο Anytime App όλα είναι πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Βγάζεις φωτογραφία τη ζημιά, τη στέλνεις στο Anytime App και αυτό ήταν, τελείωσε. Συνεχίζει το σου κανονικά. BTS έρχονται με πάρα πολύ ωραίο Swim. Παίζει δυνατά στο Zoo Radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Με μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φοβερές απόψεις.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: Hey! We play the hits.
4: Zoo Radio Mini Break και επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε παρέα λίγο μετά τις 10.30. Έλενα στην παρέα σας και σε λίγο. Ακούμε Alex Warren, ακούμε Harry Styles και Zayna. Τώρα όμως αγαπημένο ντουέτο Lady Gaga, Bruno Mars. Είναι το Die With Smile και παίζει στον Zoo.

ωραία. Teddy Swims, The Door, εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας μέχρι τις 12. Και εμένα η παλιά πώς γίνεται να μου άρεσε περισσότερο ο χειμώνας, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Πλέον φυσικά είμαι του καλοκαιριού και πήγα τώρα και η Μύκονο, το έζησα full, το vibe αυτό, το νησιώτικο, το κυκλαδίτικο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και παιδιά, όχι αδίκως, τα ελληνικά νησιά είναι από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Σύμφωνα, λέει, με πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ, περίπου το 50% των Ελλήνων κανονίζει διακοπές για φέτος το καλοκαίρι και η μέση διάρκεια των διακοπών είναι, λέει, 11,4 ημέρες, που εντάξει για νησί νομίζω είναι και κάμποσες, νιώθω. Βέβαια θα μου πείτε ανάλογα και το νησί. Και επιπλέον έρευνες έχουν δείξει ότι το 86% των παραθεριστών νιώθηκε πάρα πολύ ωραία και μετά όταν γυρνάει από τις διακοπές. Εντάξει, είναι και λίγο το μαύρισμα, είναι και λίγο το vibe, έχει παραμείνει, οπότε το καταλαβαίνω, είναι λογικό. Λόκο Λόκο, παίζει στον Ζου 90,8.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Power.
3: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: μαζί τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11 ακριβώς και είναι Τετάρτη βράδυ 10 του Ιούνιου. Άλλη μία ώρα έχουμε ολόκληρη 60 λεπτά στη διάθεσή μας. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και φύγαμε κατευθείαν για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Runway, και νομίζω ότι έχουμε ανεβεί αρκετά για 11 και 16 το βράδυ. Ζου 90,8 εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και στα νέα της ημέρας έχουμε την Taylor Swift, η οποία εμφανίστηκε live στη σκηνή στην πρεμιέρα από το Toy Story 5 και τραγούδισε το You've Got a Friend in Me. Και πάρα πολύ ωραία το είπε. Φορούσε εκεί ένα πολύ ωραίο κίτρινο φόρεμα. Και νομίζω ότι πάει πάρα πολύ αυτό το vibe γενικά από το Toy Story και όλο αυτό που έχει κάνει τώρα. Να μπείτε να το δείτε. Το έχουμε ανεβάσει και στα social. Instagram, παπάκι Zoo Radio. Μπείτε να το δείτε φυσικά. Blessings είναι η επόμενη επιτυχία. Και

Αυτό ήταν το Man Child από την γλυκίτα τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και τι ωραία φαινόντουσαν όλα για τους νεόνυμφους, την Dua Lipa και τον Γκάλουμ Τέρνερ εκεί στο γαμήλιο πάρτι που κάνανε στην Ιταλία. Συγκεκριμένα στο Παλέρμο ήταν για 3 μέρες και με εκδηλώσεις εκεί διάφορα κάνανε. Ωστόσο, κάπως λέει ζορίστηκαν οι κάτοικοι του Παλέρμο, γιατί λέει δημιούργησε αναστάτωση το όλο σκηνικό εκεί και διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Οπότε η αγαπημένη μας Dua κατέληξε στο wedding party της να δίνει αποζημιώσεις γύρω στα 5 στις 5.000 λίρες σύν όλο το πάρτι που στήχησε περίπου, λέει, 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, η φάση δεν πήγε πάρα πολύ καλά στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζουμε να πέρασαν ωραία. Written in the stars, πάρα πολύ ωραίο και παίζει στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι, λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω.
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί.
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ. 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας για μερικά λεπτά ακόμη και σε λίγο. Iran, Sorry I'm Here for Someone Else και The Fate of Ophelia έρχονται. Τώρα πολύ ωραίο Παπαούτε παίζει δυνατά στον Zoo.

Indeed και έτσι με αυτό το πολύ ωραίο vibe φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος μου εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και μετά από αρκετές μέρες που έλειπα, αρκετές, εντάξει, 2-3 μέρες έλειψα, back to reality τώρα κανονικά και αύριο Πέμπτη ξεκινάει η μέρα εδώ στον Zoo στις 7 με το πιο κεφάτο πρωινό show της πόλης, Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning με Bill Scott και Nancy. Μέχρι και τις 11 θα σας κάνουν παρέα και εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς εδώ με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και θα σας αφήσω με την φετινή νικήτρια της Eurovision, την Ντάρα και τον Μπαγκαράγκα. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας!

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. I've seen the devil down sunset in every place.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4. Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: just feel on me.
1: Número 1. Zoo Radio
2: 3.

0: Κεράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: I caught it bad just today.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Παρέα, η καλύτερη. Μουσική, μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρνα Μπόι.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Με μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχεις φοβερές απόψεις.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop.

0: Φρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσει το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω.
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό η Νάνση Βλάχου το αυτή.
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
1: Αυτή την εβδομάδα, Shakira, Burna Boy.